Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγη ώρα σε πυροσβεστική και αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζιανδρέου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει σπεύσει στο σημείο πυροσβεστική δύναμη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας, ξέσπασαν πυρκαγιές, την ώρα που οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες εκτάσεις στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Εντός 10 ημερών από την ώρα που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Το επίδομα της οικοσκευής ανέρχεται από 2 έως και 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ενώ στα 600 ευρώ ανέρχεται το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχώρησε η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Τουριστικό σκάφος με 12 λοδαπούς επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Νάουσας. Στην Πάρο όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ το σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιοδήποτε βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον πληθυσμό ο οποίος αντιμετωπίζει άμεσες ανάγκες. Μόλις 2 μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς στην Αγιά της Λάρισας ένα 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην αθλητική επικαιρότητα, να πετύχει το μέχρι σήμερα ακατόρθωτο και να κερδίσει το 9ο χρυσό μετάλλιο στην πορεία του στους Κρίκους θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια θα καλύψει ζωντανά η ΕΡΤ 2 στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, καταγράφοντας τη νέα προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, η πόλη ξύπνησε. Η πόλη ξύπνησε όμως χωρίς τους, τους μόνιμους τους οικοδεσπότες εδώ, τον Νίκολα Διανό και τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου. Εκτάκτως αυτές τις ημέρες με τη Μαρία Τσακίρη, επειδή οι συνάδελφοι θα επιστρέψουν από Δευτέρα με το καλό και να παίρνουν και όμορφα. Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας αυτές, καταλαβαίνετε, δύσκολες τις ημέρες. Τώρα, ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Και εμείς μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα δούμε ειδήσεις της επικαιρότητας, αλλά μην φανταστείτε έτσι τρελά πράγματα. Βέβαια, εδώ η Θεσσαλονίκη ξύπνησε με μια έκτακτη είδηση, γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά, φωτιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στη Μελενίκου, Μελενίκου 35 με Χατζή Ανδρέου. Είναι πίσω από τη Ροτόντα. Βέβαια, δεν υπάρχει κίνηση τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες τόσο πρωί στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι αν είστε εκεί κοντά στην περιοχή για να διευκολύνετε την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, καλό είναι να αποφύγετε εκεί τους γύρω δρόμους. Γιατί ήδη βλέπω, για παράδειγμα, εδώ στην Εγνατία, βλέπω ένα κοκκινάδι εκεί στο ύψος της Μελενίκου και της Χατζή Ανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και πολύ περίεργοι που σταματούν, γιατί είναι πολύ πυκνός ο καπνός. Φαίνεται πάντως, γιατί είδαμε και τα πλάνα της συναδέλφου της Λίας της Χρυσάρα, με την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο από τώρα, να μας πει τι γίνεται. Πάντως η εικόνα δείχνει ότι την ελέγχει τώρα η πυροσβεστική τη φωτιά, δηλαδή ενδεχομένως μέχρι να μιλήσουμε με τη Λία να έχει σβήσει κιόλας. Επαναλαμβάνω ότι είναι σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, ένα διόροφο κτίριο, παλιό. Και δεν ξέρουμε ακριβώς ούτε τα αίτια, είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη. Οι γείτονες, φαίνεται, οι περίοικοι, ότι κάλεσαν την πυροσβεστική. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως έβλεπες τον καπνό, θα μπορούσες να καλέσεις την πυροσβεστική από οποιοδήποτε μέρος της Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν πυκνός, δεν ξέρω τι υλικά καίγονται. Και ήταν δηλαδή ορατός και από ψηλά, δηλαδή από την Αγίου Δημητρίου, από εκεί, από την Εθνική Σαμήνη στην κορυφή της, δηλαδή από το γεννηματά στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, έχουμε αυτή την είδηση, με αυτό ξυπνήσαμε. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό και το έκτακτο, οπότε ομαλά θα κυλήσει η εκπομπή προς ώρας, οπότε ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.

0: Λοιπόν, όσοι ξύπνησαν πρωί και ήταν σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προφανώς και ανησύχησαν γιατί είδαν πυκνό καπνό από εκεί από τη Μελενίκου, κάπου πίσω από τη Ροτόντα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ηλία Χρυσάρα να μας πει τι έχει συμβεί. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σας. Η φωτιά ξεσπάσε σε καταλημμένο κτίριο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, πίσω από τη Ροτόντα, στην οδό Μελενίκου 35. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, η κατάσταση και πάει αρκετά καλά. Είναι ένα καταλημμένο κτίριο το οποίο ανάμεσα σε πολυκατοικίες και όπως καταλαβαίνετε έφτασε εδώ η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής για να μην επεκταθεί στα υπόλοιπα κτίρια. Είμαστε πολύ κοντά και στο νοσοκομείο εγκληματάς, για να σας καταλάβετε να δώσουμε έτσι το στίγμα. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο κτίριο, εγώ έχω έρθει άλλες δύο φορές, δηλαδή μέσα σε αυτό το κτίριο βρίσκουν καταφύγιο είτε άνθρωποι τέλος πάντων χρήστες τεσσαρμοστικών ουσιών, είτε άνθρωποι του περιθωρίου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρίσκουμε και περιστατικά, να συμβαίνουν περιστατικά, να χρησιμοποιούν δηλαδή πυρκαγιές. Και είναι και μια αιστεία μόλις για την περιοχή, δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν μπορεί να γίνει κάτι περαιτέρω, από τη στιγμή που μπορεί να είναι καταλημμένο, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν ιδιοκτήτες και δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει. Τώρα βέβαια είναι σε σημαντική κατάσταση όπου το περιστατικό μπαίνει προς το τέλος του. Ευτυχώς, ελπίζω να προλάβανε γιατί μπορεί να δει κάποιος και ότι ήταν μέσα ένα ζευγάρι, φαντάζομαι ότι έχουν προλάβει να βγουν.
0: Μάλιστα, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα εκλοβισμένος.
1: Όχι, πρέπει να μπουν μέσα οι πυροσβέστες για να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, η αυτοψία από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρώτα πρέπει να φύγει πλώμα και μετά.
0: Λία, σε αφήνουμε να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ γιατί η είδηση είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε έτσι την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία της ημέρας. Αλλά έχω να σας εξομολογηθώ ότι η είδηση που με έχει συγκλονίσει από χθες είναι η εξής. Αφορά μία γυναίκα στη Λάρισα που βρέθηκε νεκρή. Εντοπίστηκε νεκρή σε υπόγειο πολυκατοικίας μέσα στη Λάρισα. Και από ό,τι είπε ο ιατροδικαστής, δηλαδή πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρέπει να ήταν νεκρή εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είχε δώσει δηλαδή σημεία ζωής. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη γυναίκα δεν την αναζήτησε κανείς για 1,5 χρόνο. 60 χρονών γυναίκα. Λένε τώρα κάποιοι μάρτυρες ότι, ας πούμε, περίεκει ότι δεν είχε πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 24, για παράδειγμα, και από εκεί υπέθεσα κάποιοι ότι μπορεί και να είχε φύγει. Πάντως, λένε οι ίδιες μαρτυρίες ότι ήταν μια μοναχική, ευγενική, συνεπής κυρία. Φαίνεται πως δεν την αναζήτησε όμως κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της. Και αυτό είναι εντυπωσιακό για την εποχή που ζούμε. Γιατί είχε συγγενείς. Από ό,τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, είχε μια αδελφή που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια γι' αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος 60 χρονών σβήνει, δεν λέμε για εγκληματική ενέργεια, έχει σβήσει πριν από 1,5 χρόνο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή και δεν τον έχει αναζητήσει κανείς. Σε τι εποχή ζούμε?

τώρα έτσι πολύ γρήγορα να δούμε τη σημερινή επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, γιατί είχαμε βομβαρδισμούς μάλλον, όχι ένα, στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, έτσι προς το ξημέρωμα. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, 24 τραυματίστηκαν, έχουν καταρρεύσει μάλλον όροφοι πολυκατοικίες, όχι ολόκληροι, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Τώρα, οι αρχές των κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Υπάρχουν προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην Πολωνία, που προστατεύει τον αέριο χώρο της. Είναι μια κατάσταση, ακριβώς μια κατάσταση πολέμου. Έτσι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται πιέσεις, γιατί ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Φεντόροφ, ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία. Οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές όμως μέσα στον πόλεμο προκαλεί έντονες αντιδράσεις ακόμη και από επικριτές του Ζελένσκι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση τώρα, δεν να καλέσει τον κόσμο να πάει στις κάλπες. Να γίνει τι στη διάρκεια του πολέμου? Είναι ένα ζήτημα. Εδώ στα δικά μας έχει αρχίσει ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οίκου συσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σήμερα πάντως είναι υψηλός ο κίνδυνος για να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε Αττική, στα νότια Ηπειρωτικά, τη Ζάκυνθο, τον Εύρο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο, θα το ακούσατε αυτό και στο Δελτίο Ειδήσεων. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Για να επανέλθει το δώρο και το επίδομα άδεια στο δημόσιο, γιατί αυτό έχει γίνει για τον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει γίνει για το δημόσιο τομέα, έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Σε ισχύ είναι από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους, αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Εδώ η συνάδελφος η Σοφία Επακαλίδου ετοιμάζει ένα σχετικό ρεπορτάζ, θα το δούμε αναλυτικά αυτό στη συνέχεια, γύρω στις 9:20 θα είναι μαζί μας, στην επόμενη εκπομπή, ομέν και είδε, για να μας πει αναλυτικά τι συμβαίνει με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σημειωτέων υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία, παρακαλώ.

Σε δύο άξονες είναι οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις, υπάρχει κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Θα τα δούμε αυτά στην ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα. Στο Ιράν τώρα, στη Μέση Ανατολή γενικότερα δηλαδή, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον της χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Εντάξει, αφού δεν του βγήκε σε επιχειρησιακό, τώρα πηγαίνει με τον οικονομικό στραγγαλισμό. Να δούμε αν θα του βγει αυτό το σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που τουλάχιστον φαίνεται σε εμάς στις αγορές τις δικές μας, μια και μιλάμε για την οικονομία, έχει να κάνει με τις τιμές στην ενέργεια. Μέχρι στιγμής, ενώ μέχρι χθες λέγαμε ότι ήταν ανωδική η πορεία στις τιμές του πετρελαίου, τώρα πλέον λένε τα διεθνή μέσα ότι είναι σταθεροποιητικές οι τάσεις που καταγράφονται. Το βαρέλι, το Brent, έχει φτάσει στα 91,87 δολάρια. Και όχι τώρα, επειδή είναι 5-20 Αυγούστου, να μην έχουμε άλλα ζητήματα να μας απασχολούν. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, μετά από τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε τώρα στα πλάνα που στέλνει η Ηλία η Χριστάρα στο Earth News, έχει απευθεία σύνδεση με το κέντρο της Θεσσαλονίκης πίσω από τη Ροτόντα. Τα καλά νέα είναι ότι έχει σβήσει φωτιά στο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Θα δούμε από εκεί και πέρα, γιατί είναι ένα ζήτημα. Οπότε είπε η συνάδελφος νωρίτερα που ήταν μαζί μας, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται από άτομα, έτσι τα λέγαμε, περιθωριακά. Θα δούμε τι συμβαίνει και επιτέλους, επειδή και οι περίοικοι ανησυχούν, είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, να μπει ένα τέλος αυτό.

0: Τώρα από τη Μοσχολιού του Νίκου του Λαδιανού έχουμε φτάσει στη Μαντόνα, έτσι. Προσέξτε τη διαφορά, τι είναι, που λένε ένα τσιγαροδρόμος, κάπως έτσι, γιατί και η Μαντόνα τελευταία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα, από την Κέρκυρα έχει φτάσει στην Πάτμο και όχι μόνο έχει πάει στο νησί της Αποκάλυψης, επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης και δήλωσε εντυπωσιασμένη και ότι θα επιστρέψει σύντομα στο νησί. Να μου το δείτε ότι, πώς λένε ότι όταν βγαίνουν στη σύνταξη έρχονται όλοι εδώ και μένουν στην Ελλάδα. Α, κοντά είναι. Πόσο είναι, 68 χρονών. Τα γενέθλια της στα κεριά τα έσβησε. 68 κεριά έσβησε στην Κέρκυρα. Τις προάλλες είχε επισκεφθεί και τα Μετέωρα. Κάνει κανονική περιόδια στα νησιά και στα Μετέωρα, τέλος πάντων, και στην υπηρωτική χώρα. Αυτά λοιπόν με τη Μαντόνα. Θέλω να σας πω κάτι για τις φωτιές. Να αρχίσω από τα άσχημα ή από τα καλά ή από τα κακά νέα. Αρχίσουμε από τα καλά. Μάλλον από τα κακά. Γιατί χθες μιλήσαμε με τον κύριο Γίτα που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Ο καθηγητής μας είπε ότι μέχρι στιγμής, φέτος το καλοκαίρι, έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές. Το καλό όμως είναι, το ενθαρρυντικό δηλαδή, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Θα μου πείτε αυτό είναι καλό. Όχι, αλλά σκεφτείτε τώρα τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε.
1: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει τις φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτό καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θαμνώδεις εκτάσεις.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα, να επαναλάβουμε ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε φωτιά. Τα ξημερώματα δηλαδή, νωρίς, εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Μελενίκου 35, πάνω πίσω από τη Ροτόντα. Πήγε αμέσως στο σημείο ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και επιχείρησε στο εσωτερικό του κτιρίου. Έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει σβήσει μάλλον η φωτιά πλέον, αλλά οι φλόγες ήταν ορατές και από έξω και πυκνός καπνός είχε καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης. Είναι ένα εγκατελειμμένο κτίριο και από ό,τι ακούσαμε από τη συνάδελφο τη Λία τη Χριστάρα που μας έδωσε το ρεπορτάζ, δεν έχει διευκρινιστεί αν την ώρα, εκείνη την ώρα δηλαδή που μας το έδινε, αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα, γιατί γινόταν χρήση του συγκεκριμένου κτιρίου από περιθωριακά άτομα στο παρελθόν και μάλιστα δεν είναι και πρώτη φορά που μπαίνει φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με αυτή την υπόθεση, αλλά από την άλλη στο Ωραιόκαστρο είχαμε και μία άλλη επέμβαση της πυροσβεστικής επιχείρηση για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο που εκδηλώθηκε σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν αμέσως οι αρμόδιες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, να ολοκληρώσουν δηλαδή την επιχείρηση κατάσβεσης. Και γιατί λέγαμε ότι είναι ένα ήσυχο πρωινό της Πέμπτης, αν δεν είναι και πολύ ήσυχο, είχαμε και ένα ηματηρίο επεισόδιο τα ξημερώματα στις 40 εκκλησιές. Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 30χρονο ημεδαπό που φέρεται να μαχαίρωσε μια 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να το ληστέψει. Μάλιστα συνελήφθηκε η ίδια. Πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, αστυνομικοί έκαναν χρήση ισχυμικού ημάντα για να σταματήσουν την αιμορραγία. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή θα μπορούσε να είχε καταλήξει διαφορετικά αυτό το περιστατικό. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

βλέπουμε έτσι πεταχτά κοκκινάδια στον χάρτη, στην εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο. Άρα σημαίνει ότι κάποια αυτοκίνητα κινούνται και είναι καλό αυτό, γιατί άμα δεν βλέπουμε και λίγη κίνηση, θυμόμαστε άλλες εποχές, όχι καλοκαιριού. Θυμάστε με το

lockdown που έβγαινε και ήταν αεροδρόμιο, όλοι οι δρόμοι. Ούτε παρκαρισμένα δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω, φύγαν όλοι στα χωριά τους τότε και ήταν τελείως άδεια η πόλη. Δεν τα θέλουμε και αυτά δεν μας αρέσουν. Μας θυμίζουν δηλαδή εκείνες τις εποχές τις δύσκολες που ούτε να τις θυμόμαστε. Ούτε να τις θυμόμαστε. Πάντως, από Δευτέρα που θα επιστρέψει ο περισσότερος κόσμος, καταλαβαίνουμε ότι θα αυξηθεί η κίνηση. Μία λύση θα τη δώσει και προς τα ανατολικά το μετρό προς Καλαμαριά, που ούτως ή άλλως θα εγκαινιαστεί επιτέλους στις 27 Αυγούστου. Και λέμε το επιτέλους μετά από πολλές αναβολές. Έχει κλειδώσει αυτή η ημερομηνία, την έχει ανακοινώσει ο Υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος. Οπότε την άλλη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ακριβώς σε μια εβδομάδα από τώρα, θα έρθει και ο Πρωθυπουργός στην πόλη μας για ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λένε οι πληροφορίες ότι είναι όριστο πρωί, γύρω στις 9.30, δηλαδή θα εγκαινιάσει, θα γίνει μια έτσι λιτή τελετή. Και αμέσως μετά θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά δηλαδή θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα γίνουν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα πλαισιώνεται και από υπουργούς με τους εκπροσώπους των φορέων, οι οποίοι θα χωριστούν σε 4 ομάδες, όπως είχε γίνει και πέρσι δηλαδή. Θα είναι οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων και των επιστημονικών φορέων, ξέρετε, το Αριστοτέλειο, το ΠΑΜΑΚ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το ΕΚΕΤΑ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος κτλ. Θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των λεγόμενων παραγωγικών τάξεων. Επίσης θα είναι και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες από τις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Την άλλη Πέμπτη όλα αυτά. Την άλλη Πέμπτη, δηλαδή Δευτέρα επιστρέφει ο περισσότερος κόσμος από τις άδειες. Είναι αυτό που λέμε ότι όσοι φεύγουν τώρα για άδεια, όταν θα επιστρέψουν για 10 μέρες τέλος πάντων όσοι παίρνουν, θα είναι που λέμε με το ένα πόδι στην έκθεση. Φέτος ξεκινάει νωρίς η έκθεση. Επαναλαμβάνουμε, 5 Σεπτεμβρίου θα είναι τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη 27 το μήνος θα είναι η συναντήση του Πρωθυπουργού με όλους τους εκπροσώπους των πανεπιστημίων, των επιστημονικών φορέων, των παραγωγικών τάξεων, με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. 5 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι μέχρι τη λήξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Για την πολιτική επικαιρότητα όμως θα μιλήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο, πριν από λίγη ώρα έθεσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε διόροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Μελενίκου. Στην πυροσβεστική για την αστυνομία σήμανε συναγερμός λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες στο κέντρο της πόλης. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα έσπευσαν επιτόπου για την κατάσβεσή της, ενώ αυτήν την ώρα οι πυροσβέστες διενεργούν έλεγχο στο εσωτερικό του κτηρίου προκειμένου να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένου ατόμου. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία μετά από δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν τα επιτελεία αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχώρησε η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ανέρχεται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ στα 600 ευρώ διαμορφώνεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι σε ισχύ σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και ξέσπασαν πυρκαγιές με τις αρχές των δύο κρατών να αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στην οποία καταγράφονται 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Βάσει των στοιχείων της έκθεσης σχεδόν το 70% των νέων περιστατικών που επιβεβαιώθηκαν έχουν καταγραφεί στην Αττική. Αναλυτικότερα τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης Αττικής καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρεια. Μαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 και μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, από τους οποίους 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς στην Αγιά της Λάρισας ένας 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, ενώ η κλιματική αλλαγή εμφανίζεται με όλους τους τρόπους. Στη Μαδρίτη, πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία, η στάθμη της λίμνης της Ρίχης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια, ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου, με εργοστάσια παραγωγής ενέργειας να κλείνουν και προβλήματα να καταγράφονται στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην αθλητική επικαιρότητα, το μέχρι στιγμής ακατόρθωτο να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους θα επιδιώξει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάκρεμπ. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: kept hitting 23. Can you help but notice this Mexican just staring? Η ώρα είναι 8 και 12 λεπτά. Έχουμε επιστρέψει με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής «Η Πόλη Ξύπνησε» μετά το δελτίο ειδήσεων και θα πάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του μετρό, για τις συναντήσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει όχι επισήμως ανακοινωθεί, αλλά σε επίπεδο πληροφοριών ότι θα πάει στις 12 στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί θα έχει 4 ξεχωριστές, θα έχουν και οι υπουργοί που θα είναι μαζί τους συναντήσεις με τους επιστημονικούς φορείς, τους παραγωγικούς φορείς σε 2 ομάδες, γιατί είναι πάρα πολλοί, και βεβαίως τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες εδώ της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε μπαίνουμε έτσι σε μια εβδομάδα από τώρα αυτά για τα καλά στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και το μετρό πότε θα γίνει αυτή?
0: Ενώρις το πρωί, κατά τις 9.30. 12 θα πάει στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι. Για να γίνουν. Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα βέβαια η χώρη 6 είναι διαμόρφωτη, αλλά σίγουρα θα αποτελέσει μια, η λειτουργία του μια ανάσα για την πόλη και ειδικά για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Θεσσαλονίκη και όλοι περιμένουν την έκπληξη. Μαρία, ήδη γράφεται και λέγεται για μια έκπληξη που θα. Καλά, κάθε χρόνο λέγεται. Εντάξει, μην το παίρνουμε και πολύ τη μετρητή. Γιατί βέβαια με γνωρίζουν όλοι ότι με αυτά τα μέτρα αυτού του χαρακτήρα που έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή με σταδιακή μείωση κτλ. Για τους ελευθερούς επαγγελματίες, των τεκμηρίων για τους συνεπείς, με την, αυτή την αύξηση τέλος πάντων του επιδόματος που δίνεται σε κάποιους συνταξιούχους και ειδικές ομάδες του πληθυσμού τον Νοέμβριο. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτά που μπορούν να δώσουν το πρωτοσέλιδο, τον τίτλο. Mm-hmm. Έτσι για να το πω λίγο δημοσιογραφικά. Και αναζητείτε το μέτρο, μάλλον μπορεί και να έχει βρεθεί το μέτρο που θα κάνει κάποια εντύπωση. Πέρσι τι ήταν το αφορολόγητο για τους νέους. Έτσι είχε αυτά τα χαρακτηριστικά για μέχρι κάποια ηλικία, μέχρι 25, έτσι. Και μετά με χαμηλότερο συντελεστή. Γενικά ήταν οι φορολογικοί συντελεστές. Φέτος δεν έχουμε φορολογικούς συντελεστές στις ανακοινώσεις. Οπότε αναζητείται αυτό που θα δώσει θα πάρει τέλος πάντων, θα κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά δεν είναι. Είναι ένα έργο το οποίο το περιμέναμε αρκετά νωρίτερα. Έχει καθυστερήσει σημαντικά. Έτσι, κανονικά ήταν 6 μήνες μετά τη βασική γραμμή. Πήγε πίσω, πήγε σε ένα χρόνο. Περιμέναμε τα εγγένεια να γίνουν το 30 Νοεμβρίου του 25 και πήρε ξανά σχεδόν ολόκληρο χρόνο. Έρχεται δηλαδή με 1,5 χρόνο καθυστέρηση το λίγο-λίγο σε σχέση με την ημερομηνία την αρχική που είχε ανακοινωθεί. Οπότε η παρουσία του Πρωθυπουργού συνολικά στην έκθεση θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά βέβαια σήμερα, Μαρία, αν δεις και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα μα όλα αναφέρονται στη μετακίνηση των Πάτριων από την Κάρπαθο στη Σούδα της Κρήτης. Mm-hmm. Η στοιχεία των πυράβλων, μια κίνηση η οποία έχει να κάνει και με τις απειλές όπως αυτές διαβάσουν στην κυβέρνηση από το δημοσίευμα της Washington Post. Εκεί λοιπόν όπου λέγεται ότι υπάρχει μια έτσι ξεκάθαρη απειλή, συγγνώμη, Financial Times είπα, Washington Post. Financial Times. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό λοιπόν, γίνεται λόγος ότι η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο και αυτό το συνδέουν με τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ με το Ιράν.
1: Ναι, και αναφέρεται συγκεκριμένα και για την Κύπρο και για την Βουλγαρία, πιο ξεκάθαρα, για τις απειλές του Ιράν. Αυτό ίσως να έχει να κάνει βέβαια και με την αντιπαράθεση και με το αίτημα έτσι, από την πρώτη στιγμή της Τουρκίας που θεώρησε απειλή την παρουσία των Πάτριων στην Κάρπαθο. Έτσι, πολύ κοντά δηλαδή στην Τουρκία και ζητάει την αποστατικοποίηση των νησιών με την μεταφορά να θεωρείται ως ένα τέτοιο, να έχει και ένα τέτοιο χαρακτήρα. Περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι αντιδράσεις θα υπάρξουν γύρω από το θέμα αυτό και αν θα οριστικοποιηθεί, αν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα έχει έναν οριστικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το θέμα που κυριαρχεί σήμερα, όπως επίσης και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που Είπε όχι σε υπάλληλο ο οποίος προσέφυγε για την επαναφορά, ζώντα την επαναφορά 13ου και 14ου του μισθού, λέγοντας και επικαλούμενος ότι το κατώτατο όριο έτσι της αξιοπρεπούς διαβίωσης στο πλαίσιο των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι τέτοιο δεν θεώρησε ότι ισχύει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι δεν προκύπτει και υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, έτσι αυτό που και αρχικά είχε αποφασιστεί όταν είχαν προσφύγει ΑΔΔ και άλλες οργανώσεις για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ότι υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, έτσι, η οικονομία της χώρας από τις οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων στο δημόσιο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο βέβαια θα το δούμε και στην αντιπαράθεση και εν ώψη της διεθνούς έκθεσης το θέμα του 13ου μισθού, γιατί αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε αν η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα θα έχει αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας στις 2 Σεπτέμβρη. Χθες αυτό το βίντεο που ανακοίνωσε, που παρουσίασε, τις περισσότερο θα λέγαμε είχε πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Το ντοκιμαντερίστικο, λες αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Που έχει έτσι πρωταγωνιστεί τον Αλέξη Τσίπρα. Μια τριλογία κινηματογραφικών αφηγήσεων του ίδιου του Αλέξη. Επιτείνουν έτσι και ντύνουν αυτή το πρόσωπο παγιές του πράγματος της Ελλάς. Η Ελλάς που ακόμα στην Ελλάς, η οποία προσχώρησε και ο Σημεών και Δίκογλου χθες με ένα βίντεο έτσι έδειξε.
0: Με την Οδύσσια. Με την Οδύσσια.
1: Με την Οδύσσια και
0: καλά, πάντως θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια δημιουργικότητα στα βίντεο το τελευταίο διάστημα. Έχουν ανεβάσει πολύ τον πύχη. Αν δεν είσαι έτσι και καλλιτεχνική ψυχή, δεν.
1: Κινηματογραφικού.
0: Ναι, επικοινωνιακά δεν θα τα πας καλά. Ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, είχαμε και αυτή την επιστροφή. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα προσκλητήριο της Δούρου για επιστροφή στο ΣΥΡΙΖΑ μελών που είχαν αποσυρθεί, που είχαν φύγει. Δηλαδή και σε βουλευτές και σε στελέχη του ΣΥΠΟ, που κάποιοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν.
1: Η κυρία Κασιμάτη πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι ανοίγει τις πύλες, το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάζεται και αυτό για την έκθεση να πούμε, και με επιθετικό χαρακτήρα ο Νίκος Ανδρουλάκης Θεσσαλονίκη. Η κυρία Κασιμάτη φαίνεται ότι πηγαίνει ολοταχώς. Ούτως ή άλλως ήταν καθοδόν προς το ΠΑΣΟΚ, μετά την έξοδο της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της κυρίας Δούρου. Αλλά η κυρία Δούρου επίσης έστειλε τελεσίγραφο μέσω της κυρίας Γεροβασίλη, ζητώντας πίσω τις έδρες όσων έφυγαν. Το είδαμε χθες αυτό. Η κυρία Γεροβασίλη δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Θα το κάνει όταν αποφασίσει η ίδια και ο Άλεξ Τσίπρας την προσχώρηση της στην Ελλάς. Τότε θα πάνε χωρίς την έδρα, όπως έχει ξεκαθαρίσει το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα. Να πούμε ότι έχει καλέσει όλους να επιστρέψουν, γιατί φαίνεται αυτό που λέγαμε και χθες, ο μοναχικός δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ, και ζητάει λοιπόν από στελέχη να γυρίσουν σε μια κατεύθυνση επιστροφής και δυναμικής ιδεολογικής αποτύπωσης του χώρου από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη ίσως και να μην βρουν πολιτικό καταφύγιο, ειδικά στην Ελλάς, και κάτι τέτοιο είναι ενδεχομένως που θα τους κάνει να σκεφτούν την επιστροφή υπό την ηγεσία της Ρένα Δούρου σε αυτή τη φάση με την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι και γραμματέα τον Νίκο Παπά, σε αυτό το πλαίσιο και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων με τόσες αλλαγές που έχουν γίνει από το 23 και μετά. Έχουμε χάσει λίγο το ποιος είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ήταν του Κασελάκη, ήταν μετά, ήταν με τον Πάμελο. Τέλος πάντων, σε ποια διαδικασία ήταν αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένουμε λοιπόν σε κάποιες πολιτικές βάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και σου είπα και το ίδιο κάνουν και στο ΠΑΣΟΚ με θεσμικό τρόπο και απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Και βέβαια, Μαρία, τα λέγαμε και χθες και προχθές με βάση στα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Για παράδειγμα, οι Ελλάς χθες έβγαλαν ανακοίνωση για την ανακαίνιση κατοικίας και το άνοιγμα των 25.000 χρυσών σπιτιών. Λέει ότι δεν είναι. Το πρόγραμμα έχει βγει εκτός στόχου, που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, το ανακαίνιση κατοικίας. Λίγο λέει πριν την λίγη τώρα στο τέλος του μήνα υποθεσμή για την υποβολή των αιτήσεων επιλεξιμότητας και λέει ότι θα δοθούν περίπου 11.000 άδειες, με το στόχο να είναι πολύ χαμηλός και να μην πιάνει, μάλλον το αποτέλεσμα είναι πολύ χαμηλότερο του στόχου και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Έτσι, γιατί ανακοινώνονται κάποια πράγματα, λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση, έτσι με τις πανοκρουσίες, με φιλοδοξία να αποτελέσουν τη λύση ζητημάτων. Στην ακρίβεια το έχουμε ακούσει κατά επανάληψη αυτό, όχι για τη συμφωνία κυρίων, όχι για τις 3.000 κωδικούς, τους 1.000 κωδικούς, το καλάθι του ενός και το καλάθι του άλλου. Κάθε φορά ανακοινώνονται λοιπόν ότι αυτό θα είναι η λύση του προβλήματος και βέβαια βλέπουμε ότι η λύση δεν υπάρχει και η ακρίβεια επιμένει στην αγορά και παραμένει και τίνεται. Δεν βλέπει κανείς να βελτιώνει την κατάσταση. Μια βόλτα από τα ψυγεία με τα τυριά, ας πούμε, θα του λύσει κάθε απορία να κάνει κανείς. Δεν βλέπει όχι βελτίωση, παρά μόνο επιδείνωση της κατάστασης. Οπότε το θέμα της ακρίβειας, Μαρία, για να έτσι επιστρέψω αυτό και να πούμε, είναι κάτι το οποίο θα μας το έχουμε μπροστά μας και θα είναι το βασικό ζήτημα. Εγώ επιμένω σε αυτό.
0: Να πούμε βέβαια ότι σχεδόν σε ένα δεκαήμερο θα τεθεί σε εφαρμογή στα σούπερ μάρκετ η νέα εθνική, έτσι όπως την έχει χαρακτηρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, πρωτοβουλία, που θα στοχεύει στην αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια. Μιλάει για μείωση δηλαδή σε 1.000 προϊόντα. Να το δούμε και αυτό πώς θα γίνει. Σε περίπου 1.000 προϊόντα.
1: Ναι, αυτά που λες λοιπόν, βλέπουμε ότι στο τέλος δεν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, έχουν ανακοινωθεί κατά επανάληψη διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν φέρανε ουσιαστικά αποτελέσματα. Δίνεται μια μάχη που περισσότερο θα έλεγα εντυπώσεων σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή στις ανακοινώσεις και στην τηλεοπτική τους και επικοινωνιακή τους προβολή, και μετά η ουσία αποτέλεσμα δεν. Και δεν είναι ανάγκη, εντάξει τώρα δεν μιλάμε για το κρέας, το οποίο τιμή του παραμένει στα ύψη, ανέβηκε και δεν κατέβηκε, είναι όλα αυτά που συζητάμε, Μαρία, καθημερινά. Είναι, το λέγαμε και χθες, θα το πούμε, το λέμε κάθε μέρα, κυκλοφορώντας στην πόλη βλέπει συνέχεια γονείς με νέα παιδιά να κυκλοφορούν στους δρόμους και να ψάχνουν κάποιο σπίτι. Η κατάσταση είναι δραματική.
0: Κοίταξε, Βασίλη, τώρα για αυτό το θέμα θα έχουμε μία συζήτηση στην επόμενη εκπομπή, γύρω στις 9.30. Θα μιλήσουμε για τα ενοίκια με τον κύριο Θέμη Μπάκα, που είναι ο πρόεδρος του Real Estate. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ζήτημα με τη φοιτητική στέγη και έχουμε και μία έρευνα της Ελστάτ που λέει ότι ένας στους δύο νέους ηλικίας 25-34 ετών, δηλαδή 25-34 ετών, κάποτε οι γονείς μας είχαν παιδιά, είχαν δικές τους οικογένειες. Λοιπόν, ένας στους δύο νέους που είναι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία μένει με τους γονείς του ή υποφελείται από το οικογενειακό εισόδημα.
1: Αυτό έχει χρόνια τώρα που έχει κατέβαση στην Ελλάδα. Δεν είναι τωρινό.
0: Ναι, τώρα και επισήμως με στοιχεία της Ελστάτ το έχουμε.
1: Δεν
0: βέβαια,
1: είναι ότι άλλαξε μετά και στις καλές εποχές. Θέλω να πω και τη δεκαετία του 2000 που ήμασταν λίγο πιο χαλαροί. Δέναμε και τα σκυλιά με κάποια λουκάνικα που λένε. Είχαμε αυτό το φαινόμενο. Έχει να κάνει και με άλλα στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να πω εκτός από την οικονομικό, εκτός από το οικονομικό ζήτημα. Το να παραμένουν δηλαδή κάποιοι, ένας μεγάλος αριθμός, σημαντικός αριθμός νέων στο σπίτι. Αλλά εγώ βλέπω για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γιατί πλέον έχουν σπάσει όλα τα σπίτια σε αυτά τα 40-45 άρια, ουσιαστικά είναι στούντιο.
0: Και όχι μόνο, παίρνουν παλιά μαγαζιά που είναι κλειστά και τα κάνουν loft. Δηλαδή νοικιάζεις το παιδί σου, υποτίθεται 30 τετραγωνικά, ένα σπιτάκι loft και είναι ένα παλιό μαγαζί. Παλιά μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένα
1: υδραυλικό σπίτι. Αυτά διαμερίσματα, αυτά που δεν έχουν δηλαδή δυνατότητα ούτε να ανοίξει μια πόρτα, ένα παράθυρο για να.
0: Όχι, με το που ανοίξει, βγαίνει κατευθείαν στο πεζοδρόμιο, ναι.
1: Ναι, βγαίνει πάνω στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βγαίνει στο τέτοιο. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία βέβαια μας επιστρέφει παλιά. Γιατί εγώ μένοντας και μεγαλώνοντας σε μια τότε, τώρα πια δεν είναι, φοιτητική γειτονιά. Ήταν οι 40 εκκλησίες. Πρέπει να σου πω ότι εντάξει, εμείς οικογένειες τότε ήμασταν στο πρώτο, δεύτερο όροφο, τέλος πάντων, εκεί ήταν και χαμηλές κατοικίες. Στα ισόγεια και τα υπόγεια ήταν φοιτητές που μένανε. Ήταν πριν το μεταναστευτικό κύμα, αυτά, μιλάω για παλιά χρόνια. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτή την εποχή όπου τα ισόγεια και τα υπόγεια επιστρέφουν στους φοιτητές, στη φοιτητική κατοικία. Τα ισόγεια τώρα είναι τα παλιά διαμερίσματα. που έχουν μετατραπεί σε αυτά τα σύγχρονα loft, και αυτό που πλέον δεν συζητάμε καθόλου στην Ελλάδα και θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσετε και με τον καλεσμένο σας, είναι η συγκατοίκηση, όχι με τη μορφή που την έχουμε και την ξέραμε παλιά εδώ στην χώρα μας, Μαρία, αλλά με τον τρόπο που γίνεται σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, στη Βρετανία κυρίως, αλλά και στην Ολλανδία, την Ισπανία και σε άλλες χώρες. Αυτά δηλαδή οι κατοικίες με τα πολλά δωμάτια που νοικιάζονται ως δωμάτια με κοινόχρηστο χώρο, το μπάνιο και την κουζίνα και το στατιστικό. Ο τρόπος δηλαδή λειτουργίας που υπάρχει στο εξωτερικό ώστε να κάπως να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των τιμών.
0: Αυτό καταλαβαίνεις όμως ότι δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, είναι και θέμα διάθεσης. Όταν ένας ιδιοκτήτης έχει ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών που θα μπορούσε να διατεθεί για ένα τέτοιο σκοπό και το σπάει στα δύο για να κάνει δύο μικρά διαμερίσματα, να παίρνει δύο μεγάλα ενίκια, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο να το προσαρμόσεις. Εντάξει.
1: Είναι περισσότερο η κοινοτροπία μας ότι δεν θέλουμε ακόμα, τουλάχιστον μέσα στην Ελλάδα, γιατί όσοι φεύγουν στο εξωτερικό το κάνουν, τα παιδιά τους, να μένουν με τόσους άλλους ξένους ανθρώπους.
0: Κοίταξε, σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Διάβαζα για παράδειγμα ότι οι ηλικιωμένοι μπαίνουν σε προγράμματα που φιλοξενούν κάποιο νέο ή κάποια νέα που σπουδάζουν στο σπίτι τους. Με την προϋπόθεση ότι για παράδειγμα θα βοηθάνε στις δουλειές στα ψώνια, στις δουλειές του σπιτιού κτλ. Δηλαδή συμβαίνουν και κάποια προγράμματα, θέλει λίγο διάθεση να το ψάξεις, να το τρέξεις, που έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο, ναι. Γιατί αυτό είναι δούνε και λαβήν, και ο νέος επωφελείται και ο ηλικιωμένος που έχει εν πάση περιπτώσει έναν άνθρωπο σε μια δύσκολη στιγμή να χρειαστεί. Να καλέσει το 166, να πάει για ψώνια, οτιδήποτε, οτιδήποτε.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν είναι και τόσο έτσι εύκολο να μένει ένας νέος με κάποιον άγνωστο ηλικιωμένο σε ένα σπίτι μαζί. Θα είναι μια δύσκολη συγκατοίκηση. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά ζητήματα και πολλοί τρόποι μετάψεις.
0: Υπάρχουν προϋποθέσεις να έχει δικό του χώρο, να υπάρχουν δύο μπάνια, δηλαδή στα μεγάλα σπίτια έχει συμβαίνει αυτό, κατάλαβες, με προϋποθέσεις γίνεται. Δεν βάζει δηλαδή πλατφόρμα.
1: Και διαφορετικά ωράρια που δεν θα συναντηθούν ποτέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα συζητήσεις αυτά την επόμενη ώρα. Εγώ αυτά είχα να πω. Χαιρετώ. Καλημέρα.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

τώρα μία είδηση που αφορά όσους έχουν παιδιά ηλικίας 18 χρονών. Αγόρια, να ξέρετε ότι πλέον 9 μήνες θα μπορούν να υπηρετήσουν στη στρατιωτική τους θητεία όσοι καλούνται να καταταγούν με την 2026 γάμα έσω από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά λοιπόν όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Η δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας προβλέπεται στο άρθρο 246 του σχετικού νόμου, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δικαίωμα 9 μήνες θητείας έχουν οι οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης, οι οποίοι κατατάσσονται με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους χωρίς να λάβουν αναβολή. Η ρύθμιση έχει θεσπιστεί ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία και για όσους θέλουν να σπουδάσουν, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αλλαγές. Δηλαδή, όσοι καλούνται με την 2026 και επιθυμούν την ΕΣΟ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Σημαντική αλλαγή είναι ότι δεν απαιτείται πλέον να έχει προηγηθεί η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη σχολή. Δηλαδή, για τη χορήγηση της αναβολής, αρκεί να καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Πόσο είναι τώρα μετά που θα πάνε στη θητεία τους μετά τις σπουδές, η διάρκεια, νομίζω είναι 12 μήνες, έτσι, ένας ολόκληρος χρόνος. Αν πάνε απευθείας πριν τις σπουδές, είναι 9 μήνες. Αυτό προβλέπεται δηλαδή με την τελευταία, με τη σχετική νομοθεσία.

0: Λοιπόν, έχουμε συνεννοηθεί χθες με τη Μαρίνα Μάντσου, την περιφερειάρχησα της εκπομπής, να κάνουμε τον καφέ μας το πρωί, να το πιούμε εδώ στο στούντιο και να πούμε τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια. Οπότε τι λέω τώρα πριν να βγούμε στον αέρα. Μαρίνα, τον έχεις τον καφέ μαζί σου? Και μου λέει μια ξένη γλώσσα, την οποία μου μιλάει μια άλλη γλώσσα. Δεν την καταλαβαίνω. Μαρίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν κατάλαβα τη λέξη πραγματικά. Ισπανική, βραζιλιάνικη, τι ήτανε?
1: Κοίταξε να δεις, είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται Εβραίος στα Επτάνησα. Μιλάμε για την μπότσα. Σου είπα ότι έχω φτιάξει μια μπότσα καφέ από
0: ναι,
1: το πρωί.
0: Εγώ κατάλαβα ότι το μπότσα είναι ρόφημα, κατάλαβες, ότι πίνεις κάτι διαφορετικό από τον καφέ.
1: Ωραία, ναι. Συνεννοούμαστε και σήμερα.
0: Γιατί σου λέω, έκανες καφέ και λες έκανα μπότσα. Και λέω την μπότσα.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Λοιπόν, κατά κάποιους τέλος πάντων ήταν μία μονάδα μέτρησης η μπότσα, έτσι, υγρών πριν από την ΟΚΑ. Συνήθως αφορούσε σε ένα ξύλινο ή πλήνο σκεύος για την αποθήκευση και μεταφορά κρασιού. Μιλάμε για μεγάλο. Εντάξει, το λύσαμε τώρα αυτό.
0: Ένα βαρελάκι ότι... κρασί δηλαδή πίνεις εσύ τώρα.
1: Καλά τώρα
0: όχι κρασί, καφέ, ναι.
1: Καφέ, ήπια δηλαδή πάρα πολύ καφέ.
0: Εντάξει, έτσι. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Πάμε τώρα λοιπόν, και μετά σοβαρά με τις ειδήσεις μας.
1: Πάμε λοιπόν με τις ειδήσεις από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας. Σίγουρα για σήμερα το σημαντικότερο θέμα για πολλές από αυτές είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αιωλικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς εν ολίγης που τέθηκε σε ισχύ χθες. Και το οποίο σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξυγχρονίζει τους κανόνες χωροθέτησής τους, προβλέποντας αυστηρότερα και πιο σαφή κριτήρια, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την εγκατάσταση των νέων σταθμών. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, σε αυτό έχουν ενσωματωθεί και θέσεις που κατατέθηκαν από φορείς κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του εν λόγω πλαισίου. Τώρα, για παράδειγμα, σύμφωνα πάντα με το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, προβλέπονται ξεκάθαρες ζώνες αποκλεισμού, ώστε όπως σημειώνεται η ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας να προχωρήσει με τάξη και ισορροπία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα θεσπίζεται αυστηρό καθεστώς αποκλεισμού σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και χωρικά περιοχές. Λοιπόν, το βέβαιο, Μαρία, είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από διάφορες περιοχές, κυρίως από τα αρμόδια όργανα των τοπικών αυτοδιοικήσεων, δήμους και περιφέρειες. Θα έχουμε αντιδράσεις και τοποθετήσεις από περιβαλλοντικούς συλλόγους, αγροτικούς και επιστημονικούς φορείς. Κυρίως από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να αντιληφθούμε για τις εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις, υπάρχουν όμως και κάποιες υποσημειώσεις με εξαιρέσεις. Εκεί είναι το επίμαχο, αλλά αντιδράσεις, να το πούμε και αυτό, ενδεχομένως να έχουμε και από τους συνδέσμους των εταιριών φωτοβολταϊκής ή αιωλικής ενέργειας, οι οποίες να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του πλαισίου είχαν εκφράσει ανησυχία για τους υπερβολικά, όπως υποστηρίχθηκε, αυστηρούς γεωγραφικούς περιορισμούς που προβλέπει. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο από τις επόμενες ημέρες θα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση εντός των τοπικών κοινωνιών της χώρας, την οποία θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε από τις εκπομπές του σταθμού. Mm-hmm. Τώρα. Αποτομίζον αυτό το θέμα που αφορά στο σύνολο της χώρας, πάμε σε ένα πρόβλημα που το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές στην εκπομπή. Μιλάμε για την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων, μαζικών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα σε διάφορες περιοχές, όπως πάντα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, να θυμίσουμε στη Λαμία στα μέσα Ιουλίου, που είχαμε και εκεί έτσι πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας με την εργαστηρία και επιβεβαίωση τουλάχιστον 30 περιστατικών σαλμονέλας και πιθανή αιτία την κατανάλωση μολυσμένου κοτόπουλου από καταστήματα εστίασης. Παρόμοια με τη Λαμία και στην Καστοριά καταγράφηκε πρόσφατα σοβαρή έξαρση κρούσματων που αρχικά εμφάνιζαν συμπτώματα απλής γαστρεντερίτιδας, αλλά οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν συρροή κρούσματων σαλμονέλας. Τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας και στη Ρόδο, με τις τοπικές υγειονομικές αρχές να έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Μάλιστα, βάσει του ρεπορτάζ των συναδέλφων της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου σε καθημερινή βάση προσέρχεται με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μεγάλος αριθμός ασθενών, 40 με 50 άτομα, ενώ στα ιδιωτικά ιατρία οι ασθενείς με την ίδια πάθηση αγγίζουν το 40 με 60% των συνολικών επισκέψεων. Όπως επισημαίνεται, Μαρία, στο σχετικό ρεπορτάζ, κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται στη Ρόδο περιστατικά γαστρεντερίτιδας, ωστόσο φέτος οι γιατροί διαπιστώνουν ότι είναι σημαντικά αυξημένα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κανένα περιστατικό. Οι γιατροί συστήνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής. Σκόπιμο θα ήταν, λέμε εμείς, αν είχαμε και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που εκτιμάμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των πηγών, των αιτιών δηλαδή της λίμωξης. Αλλάζουμε θεματογραφία τώρα για να περάσουμε σε ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε πολύ σοβαρό κίνδυνο και για υπηρετικές αλλά και για νησιωτικές περιοχές, Μαρία. Μιλάμε για την εμφάνιση μεγάλων πληθυσμών αγριόχειρων. Μιλάμε για πολυάριθμες αγέλες, έτσι.
0: Καλά, ένα φαινόμενο. Συγγνώμη, ελέγχουμε και σε αστικές περιοχές, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Επειδή εγώ αναφέρομαι στην
0: περιφέρεια. Τώρα για την περιφέρεια, βέβαια.
1: Έτσι. Ένα φαινόμενο λοιπόν που εκτός από τις καταστροφές που προκαλούν στις καλλιέργειες, όπως τη Σάμο, που έχουμε πολλούς παραγωγικούς φορείς του νησιού να λένε επιτέλους κάντε κάτι, δυστυχώς συχνά καταγράφονται και ως αιτία πρόκληση ατυχημάτων ή ακόμη χειρότερα δυστυχημάτων. Να θυμίσουμε ότι μόνο φέτος, Μαρία, είχαμε θανατηφόρο τροχαίο στις αρχές Ιουλίου στην περιοχή του Ξηρομέρου στην Αιτωλοκαρνανία, όταν ένας 42χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του μετά από βίαιη σύγκρουση με αγριογούρουνο. Ενώ μετά από περίπου έναν μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ένα περίπου αντίστοιχο περιστατικό με θύμα έναν 35χρονο και πάλι μοτοσυκλετιστή, αυτή τη φορά στην περιοχή Κοχύλη, κοντά στη λίμνη Ευβοίας. Είχαμε λοιπόν δύο θανατηφόρα τροχαία με εμπλοκή αγριογούρουνων. Πολλά περισσότερα είναι τα ατυχήματα που είτε καταγράφονται, όπως αυτό που σημειώθηκε στη Χαλκιδική τον προηγούμενο μήνα, έτσι, είτε όχι. Ένα από αυτά που καταγράφηκαν είναι αυτό που σημειώθηκε προχθές στα Γρεβενά, στον δρόμο μεταξύ Παλιουριάς και Δεσκάτης, όταν όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενα αγριογούρουνα. Το όχημα αυτό δεν λαπάρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, η οποία και μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Τώρα, σημαντικό είναι να πούμε ότι, όπως σημειώνει ο συνάδελφος από την ΕΦ Κοζάνης που έκανε το σχετικό ρεπορτάζ, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διερχόμενοι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με κοπάδια αγριόχειρων στο συγκεκριμένο δρόμο. Λοιπόν, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα το βράδυ και κυρίως σε περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων. Και επίσης να τονίσουμε, Μαρία, ότι θα πρέπει να δίνουν σημασία και στις πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του οδικού επαρχιακού ή αγροτικού δικτύου της χώρας, που είναι περάσματα αγριογούρουνων, κάτι το οποίο να συμπληρώσουμε ότι έχει προταθεί να γίνει και μάλιστα σε 53 σημεία του ορεινού δικτύου του πλοίου, όπου εκεί ο πληθυσμός των αγριογούρουνων έχει αυξηθεί επικίνδυνα, οπότε γίνονται συχνά ατυχήματα. Έτσι λοιπόν έχει προταθεί να μπουν πινακίδες σε περάσματα αγριογούρουνων που διασχίζουν αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε σημεία κοντά σε χωριά, όπως στην Αγριά, στη Δράκεια, στον Άγιο Βλάσιο, στον Άγιο Λαβρέντιο και τη Ζαγορά. Ιδιαίτερη προσοχή οι οδηγοί, κυρίως μηχανών, έτσι, ιδιαίτερη προσοχή.
0: Βέβαια,
1: και από το θέμα τώρα των κινδύνων από την αύξηση του πληθυσμού των αγριόχειρων, να περάσουμε στο σημείο αυτό και σε μια άλλη σημαντική επισήμανση για όσους κατοικούν ή προγραμματίζουν να εκδράμουν αυτή ή την αμέσως επόμενη τέλος πάνω χρονική περίοδο σε κάποιες περιοχές της χώρας. Η επισήμανση αφορά στην προσοχή που πρέπει να επιδεικνύεται από ευπαθή άτομα, κυρίως ηλικιωμένα, λόγω της εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος, ως γνωστό, έτσι, μεταδίδεται από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα, σοβαρές νόσους, ακόμη και προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και εκδηλώσεις όπως...
0: Απλά να πούμε ότι αν ακούσουν κάποιοι ακροατές μας ότι σε μια περιοχή στο χωριό τους, για παράδειγμα, εντοπίστηκε ένα κρούσμα, να μην ανησυχούν, γιατί οι πιθανότητες στατιστικά δηλαδή είναι πολύ λίγες. Μας έλεγε ο κύριος Κοβέος, ο καθηγητής που είναι εντομολογίας ειδικός, ότι πρέπει το κουνούπι να έχει μολυνθεί, το κοινό κουνούπι να έχει μολυνθεί από μολυσμένο πουλί, να σε τσιμπήσει, δεν είναι σίγουρο ότι θα σου μεταφέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμη και αν το ίδιο έχει μολυνθεί. Το ένα κουνούπι, άμα πάει από έναν άνθρωπο που έχει μολυνθεί σε έναν άλλον άνθρωπο, δεν θα το μεταφέρει αυτό. Και οι περισσότεροι δηλαδή που τους έχει τσιμπήσει κουνούπι που είναι μολυσμένο, δεν εμφανίζουν ποτέ συμπτώματα. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα υποκείμενο νόσημα για να εμφανίσεις κάτι. Αυτό, δηλαδή για να μην ανησυχεί πολύ ο κόσμος. Ένα 80% δηλαδή δεν θα το καταλάβει καν, ναι.
1: Απλώς εμείς αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, Μαρία, δεδομένου ότι έχουμε την τελευταία ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, ότι διευρύνεται η γεωγραφική εξάπλωση που παρουσιάζει ο ιός. Η Αττική βέβαια βρίσκεται στο επίκεντρο.
0: Είναι λόγω εποχής, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θα πιστεύω.
1: Ότι διευρύνεται η γεωγραφική εξάπλωση που παρουσιάζει.

0: τελευταία εβδομάδα στον κατάλογο των Δήμων που καταγράφηκαν κρούσματα προστέθηκε και ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει να επισημάνουμε ότι πάντα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έτσι, ως υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Αμφίπολης στις Σέρες, ηρωικής πόλης Νάουσας και στην Ημαθία βέβαια η ηρωική πόλη Νάουσας και Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μαρία. Mm-hmm.
1: Και τώρα αν αναρωτιέται κανείς πώς να το πολεμήσει, με απλό αντικουνουπικό. Απλά Έλατε. Θα αποφεύγετε τα τσιμπήματα. Αντικουνουπικά θα βάζετε, γιατί κάποιοι τα φοβούνται. Δεν χρειάζεται, είναι ελεγμένα. Από τα φαρμακεία τα παίρνουμε, ένα αντικουνουπικό και τελείωσε. Να είμαστε σίγουροι. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Μαρία. Καλημέρα.

0: Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε χθες αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, εκτέλεσε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα στους Κρίκους και πέρασε στους τελικούς του οργάνου. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό, στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης. Από εκεί και πέρα όμως, μιλώντας για Ευρώπη, έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Αγώνα του ΠΑΟΚ σήμερα, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι ο πρώτος αγώνας χωρίς τον Κωνσταντέλια. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τον κόσμο, το γνωρίζουμε αυτό. Θοδωρής Χατζηπαντελής μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ κι εγώ πράγματι από τον Λευτέρη Πετρούνια, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Από το 2011 ο Λευτέρης Πετρούνιας ξεκίνησε να παίρνει μετάλλια και έχει φτάσει σήμερα, πόσα χρόνια, 15 χρόνια μετά, να έχει κατακτήσει 7 χρυσά μετάλλια, να πηγαίνει για το 8ο σε πανευρωπαϊκό και φυσικά να έχει 10 συνολικά μετάλλια. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, έκανε ένα πολύ καλό, εκτέλεσε ένα πολύ καλό πρόγραμμα χτες στον προκριματικό, συμμετείχε στον δεύτερο προκριματικό, 3 είναι οι προκριματικοί, με 14.400 βαθμούς συνολικά δεύτερος, πέρασε στον τελικό, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να ελέγξει αυτός και να αγωνιστεί προς το τέλος, έτσι, όταν, γιατί παίζει ρόλο με ποια σειρά, με ποια κατάταξη μπαίνεις στον τελικό για το πότε θα αγωνιστείς. Και εκεί βεβαίως, όπως είπε, να περιμένουμε μία έκπληξη, γιατί θα παρουσιάσει ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο βέβαια περιμένουμε όλοι να το δούμε. Όπως είπες, είναι στις 7 η ώρα την Παρασκευή, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport, ο τελικός των Κρίκων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το οποίο ξεκίνησε χτες στο Ζάγκρεπ της Κροατίας. Αυτά όσον αφορά τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος πραγματικά δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση παρά τα 35 χρόνια, έτσι, γιατί στη γυμναστική είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να διατηρηθείς τόσα πολλά χρόνια και ειδικά σε ένα αγώνισμα τόσο επίπονο όπως είναι η Κρίκη, που θέλει πάρα πολύ δύναμη για να μπορέσεις να αντέξεις τόσα χρόνια σε αυτό το πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Εκτός από τον ΠΑΟΚ που ανέφερες, αγωνίζονται σήμερα άλλες δύο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Ξεκινώ μάλλον με βάση την κατάταξη, έτσι, δηλαδή στο Europa League, αγωνίζεται στα play-off η ομάδα του

0: Όφη, η οποία κέρδισε αυτό το εισιτήριο κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ τες στον τελικό, πέρσι συγγνώμη, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 το βράδυ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια πρόκληση για τον Όφη, αλλά ακόμα και σε περίπτωση που αποκλειστεί στους διπλούς αγώνες με την ομάδα Βουλγαρίας, κάτι που βέβαια το απευχόμαστε, ισοδύναμες περίπου θα έλεγα ότι είναι οι ομάδες, ο Όφη δεν χάνει την Ευρώπη, έχει την ευκαιρία να μπει στους ομίλους του Conference Link κατευθείαν. Ακόμα δηλαδή, επαναλαμβάνω, και αν αποκλειστεί, θα μπει απευθείας στους ομίλους του Conference Link, όπως συνέβη με τον Ολυμπιακό, που ήδη είναι στην link phase του Europa Link. Άρα λοιπόν, για τον Όφη δεν τίθεται θέμα να χάσει η Ευρώπη. Αντίθετα, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αυτό ισχύει. Αν δηλαδή αποκλειστούν από τους αντιπάλους τους, Ευρώπη τέλος για την φετινή χρονιά. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπα στην Μπραν, και μετά τις αντιδράσεις που πολύ σωστά ανέφερες, που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες, και την κατάληψη τη συμβολική των γραφείων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για ένα 24ωρο περίπου, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι, πήγαν χθες στην προπόνηση της ομάδας του Δικεφάλου, στήριξαν τους παίκτες, τους έδειξαν την εμπιστοσύνη και τους είπαν ότι βασίζονται σε αυτούς για να κερδίσουν την Μπραν, την νορβηγική ομάδα, και να προκριθούν στη link phase του Conference Link. Υπάρχει στήριξη και από το σύνδεσμο βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επίσης αναφέρουν ότι οι παίκτες ή ποδοσφαιριστές είναι για έρχονται και φεύγουν, αλλά η αγάπη στην ομάδα είναι αυτή που μένει, και εμείς τον ΠΑΟΚ αγαπάμε, τον στηρίζουμε, θέλουμε να είναι ενωμένος για να μπορέσει να συνεχίσει. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται γιατί, όπως καταλαβαίνεις, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και ψυχραιμία, δεν χρειάζεται αποδοκιμασίες, χρειάζεται στήριξη για να μπορέσει το θετικό αποτέλεσμα και να πάει σε μια εβδομάδα στην Νορβηγία να διεκδικήσει την είσοδο στη link phase του Conference Link. Γιατί αν δεν συμβεί ούτε αυτό, τότε πραγματικά θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες γκρίνιες, και φυσικά και η θέση του προπονητή του Λύση, που ήρθε και αυτός φέτος, αυτό που λέμε, θα τρίξει η καρέκλα και του προπονητή. Το ίδιο θα συμβεί και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει σήμερα με την Χράντετς Κράλοβε στις 9.30 το βράδυ, την τσέχικη ομάδα. Αν δεν ήταν τσέχικη, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι Τσέχοι έχουν πάντα παράδοση στο ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν, ακόμα και μια άγνωστη σε εμάς ομάδα, αυτή η Χράντετς Κράλοβε, δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και αν την υποτιμήσει και ο Παναθηναϊκός, θα κινδυνέψει να πάθει και να μείνει και αυτός εκτός Ευρώπης, και φυσικά και εκεί θα έχουν αντιδράσει σε μια χρονιά η οποία μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή που είναι και ο κερδισμένος στην μεταγραφική περίοδο, με τις περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν, στις 9 Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. Δυστυχώς το ένα παιχνίδι πέφτει πάνω στο άλλο, και έτσι θα πρέπει ο κόσμος να διαλέξει, ας πούμε, για να δει παιχνίδι. Αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο.
1: Δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε πολύ χρόνο στις 11 παρα 10 που θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή ΟΜΕΝ και ΙΔΕ. Θα πούμε όλο το πακέτο με τις αθλητικές ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο Θοδωρής Χατζηπαντελής. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Εγώ τουλάχιστον θα επανέλθω, αλλά η ζωή μου σιωπορύθμισε τον ήχο για την πόλη που ξύπνησε. Επίσης να ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα όσοι δεν συντονιστείτε, που το καλό σας θέλω να είστε εδώ σε πολύ λίγο από τώρα. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Σαΐτη και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για την οποία σήμανε συναγερμός νωρίτερα σήμερα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζιανδρέου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες διενήργησαν και έλεγχο στο εσωτερικό του κτιρίου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου εγκλωβισμένου ατόμου. Πολύ έντονος ήταν ο καπνός σε ολόκληρη την περιοχή. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία μετά το δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς Σούδα, όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχώρησε η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Άρχισε ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Το επίδομα οικοσκευής ανέρχεται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ στα 600 ευρώ διαμορφώνεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλώσουν σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας 31 ετών μαχαίρωσε μία 25χρονη. Όλα συνέβησαν περίπου στις 3 σε διαμέρισμα στην περιοχή των 40 εκκλησιών, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ατόμων. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν την 25χρονη τραυματισμένη από μαχαίρι και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο και ο φερόμενος δράστης συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η νεαρή, που φέρεται να ήταν φιλοξενούμενη στο διαμέρισμα, νοσηλεύεται φρουρούμενη, καθώς ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε όταν εκείνη επιχείρησε να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν και στη δική της σύλληψη. Έντονη είναι η ανησυχία λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, στην οποία καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Βάσει των στοιχείων της έκθεσης, σχεδόν το 70% των νέων περιστατικών καταγράφηκαν στην Αττική. Αναλυτικότερα, τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης Αττικής, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σιμαθίας. Από την αρχή του 2026 16 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Απάτη μαμούθ σε βάρος ενός 78χρονου στη Θεσπρωτεία από απατεώνες που κατάφεραν να του αποσπάσουν 300.000 ευρώ για δίθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Η δράση των αγνώστων φαίνεται να ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2025 και να διήρκεσε ως τον Ιούνιο του 2026. Οι απατεώνες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα. Οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να τον πείσουν ότι θα είχε ασφαλείς αποδόσεις και τον οδήγησαν σε μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την προανάκριση είχε αναλάβει υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ηγουμενίτσας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται έθριος, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Ομέν
13: και η ΔΕ.
12: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
13: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
12: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Μαρία, καλώς σε βρήκα.
0: Και να σου πω, θα είμαι εδώ και αύριο από νωρίς, να ξέρεις. Μπορείς να έρθεις στον οντά μας. Έχουμε τα κλειδιά της πρωινής εκπομπής, της πολύ πρωινής, όχι της δικής μας. Η πόλη ξύπνησε. Οπότε μπορείς να έρθεις να κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, γιατί από εβδομάδα θα επιστρέψουν ο Νίκος και ο Μπάμπης.
1: Θα επιστρέψουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ να σου πω, βολεύτηκα τώρα.
0: Γιατί?
1: Με αυτό το πρωινό, ναι, δηλαδή, άμα θες να επεκταθούμε.
0: Όχι, τώρα που το λες, μην επιστρέψουν από αύριο, Χρήστο. Θα επισπεύσουν την επιστροφή τους. Φάνης Λιάκος, σταθερή αξία, παραμένει εδώ από νωρίς το πρωί.
1: Ο γίγαντας του ήχου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο άνθρωπος, ο οποίος στις πλάτες του,
0: ναι,
1: κρατάει την κονσόλα του 102 FM της R3. Ο άνθρωπος χάρη στον οποίο οι φωνές μας βγαίνουν γάργαρες στον αέρα.
0: Ναι. Να σου πω τώρα κάτι, τον κάνεις και κοκκινίζει.
1: Μα είναι η αλήθεια, και η αλήθεια πρέπει να λέγεται και να αναγνωρίζεται.
0: Έτσι
1: ενίοτε
0: είναι.
1: Και να εκλέγεται.
0: Έτσι είναι Φάνη μας, έτσι είναι Φάνη μας. Λοιπόν, Φάνης Λιάκος, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει για τη μουσική επιμέλεια.
0: Θες δηλαδή, δε, μα
1: η
0: είναι ο άνθρωπος. Η κινητή
1: βιβλιοθήκη της μουσικής.
0: Το έχει, δηλαδή, Χρήστο, νομίζω ώρες ότι πρέπει να γίνεις πολιτικός.
1: Μου βάζεις ιδέες, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι. Δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι δηλαδή, ένα επικοινωνιακό κομμάτι το έχεις.
1: Γιατί άλλοι καλύτεροι είναι.
0: Με αυτό. Είδες όμως τώρα που έχουν ανεβάσει το level, έχουν γίνει πιο δημιουργικοί στα βιντεάκια. Δηλαδή κάνουν σκετσάκια. Πώς, δηλαδή, πώς ανακοίνωσε ο κύριος Σταχιάς με τον κύριο Δήμα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Ήτανε μέσα στο. Έχεις ολόκληρη σκηνοθεσία. Ωραιότατο. Χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε το ντοκιμαντέρ, το πρώτο μέρος, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Ντοκιμαντέρ κανονικό. Δηλαδή ένα πρόμο βίντεο επικοινωνιακό, ναι, το οποίο ήταν κανονικό ντοκιμαντέρ. Ο Σιμεώνα και Δίκογλου ανακοίνωσε την επιστροφή του στο. Την επιστροφή του. Ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στο Αλέξη Τσίπρα με αντίστοιχο βίντεο με την Οδύσσια. Έτσι, ότι βρίσκει και αυτό στην Ιθάκη του.
1: Το καλό, ξέρεις ποιο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις? Ότι έχουν βρει δουλειά τα τηλεοπτικά συνεργεία, όσοι έχουν δηλαδή εταιρείες παραγωγής.
0: Ναι, και αυτό έχουν αλλάξει βέβαια τα δεδομένα, έτσι.
1: Εντάξει, μυρίζει και εκλογές σιγά σιγά, έτσι. Μετράμε αντίστροφα πλέον, έχουμε μπει σε άλλο
0: mood που λέμε στο Κιλκής. Α, τι μου λες, μυρίζει εκλογές.
1: Μέχρι τον Απρίλιο.
0: Προς το παρόν μυρίζει έκθεση, να
1: μέχρι
0: σου πω την
1: άνοιξη
0: αλήθεια.
1: Κάτι αντίστοιχο.
0: Προς το παρόν μυρίζει έκθεση, γιατί την άλλη εβδομάδα έρχεται ο Πρωθυπουργός εδώ για την καθιερωμένη, για τις συναντήσεις που θα έχει μάλλον με τους παραγωγικούς φορείς.
1: Για διπλό λόγο έρχεται.
0: Τους ακαδημαϊκούς. Ναι, θα εγκαινιάσει και το μετρό 27 του μήνου, στο πρωί.
1: Θα εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Πλέον 15 λεπτά η απόσταση από τον σταθμό Μίκρα μέχρι το κέντρο της πόλης, χωρίς μετεπιβίβαση, και σε 25 λεπτάκια τσουπ μπαίνεις στο ανατολικό άκρο και φτάνεις τσουπ στο δυτικό άκρο, στο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Τι μου λες τώρα?
1: Χωρίς μετεπιβίβαση.
0: Εγώ δηλαδή στην Τούμπα τσουπ, τι γραμμή θα πάρω για να φτάσω?
1: Το έχουμε εξηγήσει αυτό το θεματάκι.
0: Θα πάρω και το λεωφορείο.
1: Θα πάρεις το λεωφορείο. Θα βρεις ένα σταθμό του μετρό.
0: Και
1: θα δηλαδή τι θέλεις? Στάση του μετρό έξω από το σπίτι σου?
0: Όχι, αλλά λέγανε παλιά, άμα θυμάσαι, όταν έγινε η πρώτη γραμμή του μετρό,
1: ναι,
0: ότι θα πήγαινε δυτικά, θα πήγαινε Καλαμαριά,
1: θα
0: πήγαινε
1: δυτικά
0: στο αεροδρόμιο, θα πήγαινε του Μπαχαριλάου μία γραμμή. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Ναι, και ο Κολλιός τον Αύγουστο, αλλά ο Αύγουστος έχει βγει και ακόμη Κολλιό δεν είδαμε.
1: Όχι, όχι. Έχεις δει. Έχεις τη βασική γραμμή και μέσα σε 2 χρόνια, πρόσεξε, σε 2 χρόνια έχεις δει και την πρώτη επέκταση. Πλέον έχεις ένα κανονικό μετρό. Για εσάς που λέγατε ότι ήταν κούτσικο το πρώτο.
0: Ήταν μικρό, δεν ήταν μικρό.
1: Πλέον έχεις ένα κανονικό
0: δίκτυο του μετρό. Το παίρνεις και με τα πόδια.
1: Γιατί δεν περπατούσατε με τα πόδια και στενόσασταν όλοι στα λεωφορεία?
0: Με τα λεωφορεία δεν κατάλαβα τη γραμμή, λες στην ευθεία της Εγνατίας. Κανένας δεν παίρνει λεωφορείο να πάρει την ευθεία την Εγνατία.
1: Γενικά.
0: Αλλά Τούμπα θα πας με λεωφορείο, αναγκαστικά. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, εκτός και αν κάνεις ένα συνδυασμό.
1: Πεζό,
0: αυτό είναι ωραίο. Να σου
1: περπάτημα
0: πω κάτι. Γνωρίζεις και πολύ κόσμο έτσι. Δηλαδή γνωρίζεις κόσμο στο λεωφορείο, κόσμο στο μετρό, κόσμο στη στάση. Γίνεσαι κοινωνικοποίηση. Δεν είναι κακό. δεν είναι κακό. Και τώρα που το ενιαίο εισιτήριο θα έρθει το 2027, θα είναι ακόμα πιο απλές οι διαδικασίες.
1: Βλέπεις, τελειώνει και αυτό.
0: Κατάλαβες. Ναι, τελειώνει, γιατί το ενιαίο εισιτήριο υποτίθεται θα υπήρχε παράλληλα με την έναρξη του μετρό.
1: Έτσι, λοιπόν, να σου δώσω τώρα μετρό. Το... Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάνει λίγη υπομονή, κάθε πράγμα στην
0: είναι
1: ώρα.
0: Είναι σαν την αγάπη που άργησε μια μέρα.
1: Ναι, αλλά εδώ τα έργα προχωράνε γρήγορα. Και μη με προκαλείς να σου πω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται για το ρεκόρ παραδοτέων έργων τα τελευταία χρόνια. Τούρμπο την έχω κάνει.
0: Ναι, 9.30 ώρα το πρωί. Και εγώ κατάλαβες, ναι. Φάνη.
1: 9.30 το πρωί, 27 Αυγούστου, σε μια λιτή τελετή, στο σταθμό Καλαμαριά θα γίνουν τα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά, όχι στη Μίκρα. Είναι ο σταθμός Καλαμαριά στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Και αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί όπου θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Θα δει τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών. Στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιο Συριάδη στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι συσκέψεις, οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των φορέων, οι οποίοι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα χωριστούν σε 4 ομάδες. Δηλαδή θα ξεκινήσει πρώτα με τα πανεπιστήμια, οι λεγόμενοι επιστημονικοί φορείς, ΤΕΕ και τα δικηγορικοί σύλλογοι, ιατρικοί σύλλογοι και πάει λέγοντας. Θα πάμε στους εκπροσώπους των λεγόμενων παραγωγικών τάξεων, επιμελητήρια κτλ.
0: Θα είναι σε 2 ομάδες αυτή, γιατί είναι πολλοί. Γι' αυτό θα είναι και 4.
1: Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών σύνδεσμων επιμελητήρια θα είναι μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και θα πάει μετά. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτή θα είναι σε 2 ομάδες. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, γιατί είναι ακριβώς πολλοί. Και μετά θα δει δημάρχους και περιφερειάρχες.
0: Και είναι πολλά και είναι και διαφορετικά και τα αιτήματα και τα ζητήματα που θα έχουν να συζητήσουν.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Και μετά θα μιλήσουν με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Νωρίτερα θα δει και τους βουλευτές όμως, έτσι, πριν από αυτές τις συναντήσεις.
1: Ναι, πριν. Με το που θα φτάσει στο Μέγαρο Μουσικής, η πρώτη σύσκεψη θα είναι με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αλλά και των γύρω περιοχών.
0: Mm-hmm. Κοίταξε, εγώ θα το επαναλάβω. Όποιος επιστρέψει από την άδειά του αυτές τις ημέρες, την έχει πατήσει κανονικά, γιατί δεν θα έχει την εβδομάδα της προσαρμογής. Δηλαδή, όλοι χρειαζόμαστε μία εβδομάδα προσαρμογής, μη σου πω και ένα μήνα. Εγώ χρειάζομαι άδεια, ας πούμε, για να ξεκουραστώ από την άδεια. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γι' αυτό λέω να έρχεσαι την εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο.
0: Ναι, αυτή την εβδομάδα της προσαρμογής δεν θα την έχουν κάποιοι. Και πολύ στεναχωριέμαι που είστε τώρα στις παραλίες. Τι τραβάτε, βρε παιδί μου κι εσείς.
1: Αυτό είναι μια στεναχώρια μεγάλη, ας πούμε.
0: Τι να κάνουμε, έτσι να συμπαρασταθούμε. Τι να κάνουμε, να κεράσουμε ένα τραγούδι.
1: Πάμε.

0: δούμε τώρα τι προβλέπει το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Ουσιαστικά μπαίνει φρένο στα αιωλικά για τα νησιά και είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μπαίνει φρένο υπό προϋποθέσεις, για να είμαστε ακριβείς. Μιλάμε για το νέο πλαίσιο με κανόνες που μπαίνουν για τη χωροθέτηση των νέων συμβουλικών ενέργειας, το οποίο από χθες είναι σε ισχύ. Έχει στόχο να διαμορφώσει ένα ενιαίο και αυστηρότερο καθεστώς για την ανάπτυξη νέων έργων που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και για τις μονάδες αποθήκευσης σε ολόκληρη χώρα. Μιλάμε για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που επιχείρησε να συνδυάσει την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, παράλληλα όμως και με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπικών κοινωνιών με ορίζοντα το 2050. Αυτό που θα πρέπει να πούμε ήταν ότι πάρα πολλά προσθέθηκαν στη διάρκεια της διαβούλευσης του συγκεκριμένου νόμου, τα οποία αφορούν σε περιοχές με ιδιαίτερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ιστορικούς χώρους, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Το νέο πλαίσιο λοιπόν καθαρίζει σαφέστερους όρους και προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση των έργων, διευρύνοντας παράλληλα τις περιοχές αποκλεισμού και εισάγοντας πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Έμφαση λοιπόν έχουμε στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα, ενώ επικαιροποιούνται και κανόνες και για άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τους νέους τώρα φωτοβολταϊκούς σταθμούς προβλέπεται αυστηρό καθεστώς αποκλεισμού σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και χωρικά περιοχές. Μεταξύ άλλων, απαγορεύει η διακατάστασή τους σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε εντάσεις και δασικές εκτάσεις, υγροτόπους, Ραμσάρ, εθνικούς δρυμούς, τοπία ιδιαίτερα φυσικού κάλους, προστατευόμενες περιοχές, πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ακτές κολύμβησης. Επίσης, απαγορεύονται σε περιοχές που δεν υπάρχουν δρόμοι. Mm-hmm. Παράλληλα, θεσπίζεται ένα ανώτατο όριο κάλυψη από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο 1,5% της συνολικής έκτασης κάθε περιφερειακής ενότητας. Ενώ μετά από τη δημόσια διαβούλευση που είπαμε, προσθέθηκαν στις περιοχές αποκλεισμού ιστορικοί τόποι, αρχαία και νεότερα μνημεία, περιοχές με πηγές υδροληψίας για ανθρώπινη κατανάλωση. Ενώ για τα πλωτά φωτοβολταϊκά προβλέπονται περιορισμοί που αφορούν στα καταδυτικά πάρκα, στα ναυάγια, σε περιοχές αγκυροβολίας κτλ. Τώρα, κανόνες υπάρχουν και για τα αιωλικά πάρκα. Οι εγκαταστάσεις δεν επιτρέπονται, θα πρέπει να πούμε, σε περιοχές της Αττικής και στη μετροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επίσης, σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης. Περιορισμοί τώρα προβλέπονται για τα μικρά νησιά, τουριστικές και αναψυχικές ζώνες, ενεργές ελατομικές και εξορρυκτικές περιοχές και ακτές κολύμβησης. Η εγκατάσταση λοιπόν σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικά για τα νησιά τώρα, απαιτείται μελέτη τοπίου κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ το ανώτατο ποσοστό κάλυψη από υλικούς σταθμούς παραμένει στο 4% της έκπτωσης αναδημοτική ενότητα. Επίσης, να πούμε ότι, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο επικαιροποιεί κανόνες για το βιοαέριο, το βιομεθάνιο, τη βιομάζα, είναι και αυτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως και η γεωθερμία, αλλά και τα μικρά υδροελεκτρικά έργα που γίνονται για αυτό το σκοπό. Για τον αρμόδιο υπουργό πάντως, τον Σταύρο Παπασταύρου, το νέο πλαίσιο επιδιώκει ανάπτυξη με σχέδιο, συνδυάζοντας την παραγωγή περισσότερης ελληνικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, με την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, είναι η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και η διαμόρφωση ενός σαφούς και σταθερού πλαισίου για την ενεργειακή μετάβαση, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέχρι και το 2050. Ήταν όμως αυτό το χωροταξικό σχέδιο και μία αφορμή να ξεδιπλώσει για άλλη μια φορά την τακτική που ακολουθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία με τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα η Τουρκία, καθώς προχωρά στην αφισβήτηση της ελληνικής αρμοδιότητας σε περιοχές του Αιγαίου, με την αντίδραση που εξέφρασε για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της χώρας μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι αυτό το πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την ίδια και δεν μεταβάλλει τις πάγιες θέσεις της για τα ζητήματα του Αιγαίου. Δηλώσεις έκανε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ζδού Κετσελή, ο οποίος έκανε αναφορά ειδική σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβίβαση στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Επανέλαβε στην ουσία τις τουρκικές αιτιάς για το καθεστώς συγκεκριμένων περιοχών και νησιωτικών σχηματισμών στο Αιγαίο. Η Άγκυρα υποστηρίζει ακόμη ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, και έκανε λόγο για τις ανάγκες συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών στη βάση του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Μάλιστα, ο κύριος Κετσελή είπε ότι η διακήρυξη των Αθηνών για τις φιλικές σχέσεις και για την καλή γειτονία, θυμίζουμε, είχε υπογραφήσει τις 7 Δεκεμβρίου του 2023, παρουσιάζει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των λειτουργικών σχέσεων και σε αυτό το πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται τέτοιες ενέργειες. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, η Τουρκία συνδέει, όπως φαίνεται, το ζήτημα με τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς και τα δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.
1: Σε μια περιοχή, η οποία, Σοφία, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, γενικά το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο αρχίζει και χοντρένει πλέον, και να δούμε τι μας ξημερώνει το επόμενο διάστημα.
2: Κοίταξε, οι εξέλιξεις, όπως αυτές διαγράφονται και με τις προειδοποιήσεις πια σε ολόκληρη την Ευρώπη για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα από την πλευρά του Ιράν, η αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, οι κακές, θα έλεγα εγώ, σχέσεις μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής, δεν θα τις έλεγα κακές, θα τις έλεγα μη διευθετημένες, όχι σε ό,τι αφορά μόνο στη χώρα μας με την Τουρκία, της Τουρκίας με το Ισραήλ, του Ισραήλ με την Αίγυπτο, την Αίγυπτο με τις υπόλοιπες χώρες. Αν πάμε και διευρύνουμε τον ορίζοντα στη Μεσόγειο, μπαίνει μέσα και η Λιβύη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία, αν δεν μπουν στη σειρά τους, θα εξακολουθούν να αποτελούν πηγές έντασης.
1: Θα αποτελούν πηγές έντασης, διότι και αυτή η ίδρυση του, εντός εισαγωγικών, έτσι, του ΝΑΤΟ του Ισλάμ, που είναι ένα γεγονός. Όπως και να το κάνουμε, αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή, το σκηνικό στην περιοχή. Διότι εδώ τι έχουμε στην ουσία, Σοφία? Έχουμε την Τουρκία με τα λεφτά της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τα πυρηνικά του Πακιστάν να αποθρασύνεται σιγά σιγά. Και πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλοι μας αυτό, όχι μόνο η Ελλάδα.
2: Εγώ πάω λίγο παραπέρα, βάζοντας αστερίσκους όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία αφορά σε δύο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, την Τουρκία και τον πρόεδρο, τον οποίο εκθίασε πρόσφατα σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ, και τη Σαουδική Αραβία, επίσης στενός σύμμαχο των ΗΠΑ. Οπότε πρέπει να δούμε και αυτή την παράμετρο στη μεγάλη εικόνα αυτής της συμφωνίας.
1: Ναι.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, Σοφία.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για το στεγαστικό με αφορμή μία έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι ένας στους δύο νέους ηλικίας 25 έως 34 ετών μένει με τους γονείς ή επωφελείται από το οικογενειακό εισόδημα. Και βεβαίως είναι και μία περίοδος που οι περισσότεροι γονείς είναι σε αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εσείς σε αυτή την εικόνα την βλέπετε μέσα από τα δικά σας στοιχεία της εργασίας σας?
2: Σαφώς. Αναφέρετε εσείς ότι το 70% των νέων μας στην Ελλάδα, ηλικίες 17-34 ετών, διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, αν μεγάλο ποσοστό είναι και φοιτητές. Αλλά το σημαντικότερο στοιχείο που δημοσίευσε από την Eurostat τον Ιούλιο μήνα και αφορά το έτος 2025 είναι ότι το 56,3% των νέων μας ηλικίας 25-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Και ξέρετε κάτι, επειδή ακόμα αυτό το ποσοστό 56,3%, αν τον δούμε σε απόλυτους αριθμούς, είναι 532.000 νέοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία παραγωγική, είναι άνθρωποι που εργάζονται, δεν είναι για φοιτητές. Άνθρωποι οι οποίοι είναι 29, 30, 32 ετών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πολλές φορές σκέφτονται τη συμβίωση, σκέφτονται το να μπουν σε εργασία, να κάνουν το επόμενο βήμα, να κάνουν οικογένεια. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία βλέπετε είναι άμεσα συναρτώμενα και με το δημογραφικό.
0: Αυτό είναι μόνο στη χώρα μας το φαινόμενο, δηλαδή στην Ευρώπη ποιος είναι ο μέσος όρος?
2: 30%. Δηλαδή έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή βλέπουμε το εξής, κάτι. Οποιοδήποτε στοιχείο και αν δούμε που αφορά τη στεγαστική κρίση ή αφορά το δημογραφικό, θα δούμε ότι η χώρα μας είτε είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναρτητική κατάταξη, είτε είναι δεύτερη με αναρτητική κατάταξη και πάντα έχει διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό εδώ είναι το εξής, ότι δεν συζητάμε για ανθρώπους εδώ και πάλι οι οποίοι είναι φοιτητές, συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και είναι σε μια παραγωγική ηλικία. Εμείς πλέον έχουμε εισάγει και ένα νέο ορισμό στη γλώσσα μας που λέγεται οικονομικά άστεγος. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει στην ελληνική οικονομία, αλλά το εισόδημά του δεν φτάνει πραγματικά για να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και κυρίως το να μπορέσει να πληρώσει το κόστος στέγασης.
0: Και απ' την άλλη, κύριε Μπάκα, είναι ότι και οι τιμές από την στέγη έχουν φτάσει στο Θεό. Δηλαδή τα ενίκια είναι πλησίαστα. Όχι μόνο για έναν νέο που έχει ένα εισόδημα, αλλά για μια οικογένεια που να έχει δύο εισόδηματα, για παράδειγμα. Χρειάζεται ένας μισθός για ένα ενίκιο.
2: Ακριβώς. Θα σας αναφέρω το εξής. Σύμφωνα πάλι με την Eurostat, βλέπουμε ότι τα ενίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 έως το 2025 αυξήθηκαν συσσωρευτικά κατά 28,3% κατά μέσο όρο. Δηλαδή εντός 15 ετών είχαμε μια αύξηση 28,3%. Στην Ελλάδα από το 2017-2018 έως το 2025, δηλαδή περίπου το μισό χρονικό διάστημα, αυξήθηκαν κατά 75% όσον αφορά τα κίνητα που είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους. Πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που το κόστος στέγασης αγγίζει το σύνολο καλού μισθού όταν αφορά κίνητο κατάλληλο για οικογένεια. Και το 60 με 70% του εισοδήματος, αν αφορά εκείνο το οποίο είναι κατάλληλο για νέους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο, έχουμε ένα νέο στοιχείο της Eurostat που αναφέρει το εξής, ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή περίπου ένας στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ο Erasmus 10. Η δεύτερη χώρα σε αρκετή καταταξή είναι η Ρουμανία, με 18,5%. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε ένα στους δύο. Η δεύτερη χώρα σε αντίθετη κατάταξη, η Ρουμανία, με 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρώπη, 9,3%. Ένα στους 10. Και αν δούμε στη διαδικασία πριν να δούμε αυτό το δείκτη σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας μας, θα δούμε ότι π.χ. αυτή τη στιγμή στα Ιόνια νησιά, αυτό το ποσοστό του 41,8 που είναι το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζει το 66,7. Στη Δυτική Ελλάδα αγγίζει το 52,3. Στο νομό Αττικής είναι περίπου στο 40%. Σε διάφορες περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος αγγίζει περίπου το 48 με 49%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, όταν συζητάμε και λέμε ότι ένα στους δύο συμπολίτες μας διαμένει σε ένα νοικοκυριό με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, είμαστε η χώρα που διαμένει μια βαθιά στεγαστική κρίση.
0: Ναι, άρα να μην έχουμε και την απορία γιατί έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Γιατί άμα δεν μπορεί ο νέος, αν δεν μπορεί ο νέος να φύγει από το σπίτι των γονιών του για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, πώς θα το σχεδιάσει αυτό, πώς θα το
2: Ξέρετε
0: κάνει.
2: Κάτι. Υπάρχουν χώρες πιο μικρές από εμάς, όπως είναι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία έφτιαξε ένα σχέδιο στεγαστικής πολιτικής, το οποίο χαρτογράφησε περίπου 110 κοινότητες. Ακούστε, μια μικρή χώρα πλέον χαρτογράφησε 110 κοινότητες και έδωσε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να διαμείνουν σε περιοχές της περιφέρειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίνοντάς τους χρηματοδότηση 50% για να μπορέσουν να αγοράσουν οικόπεδο και ανεγείρου το κοινό σπίτι, να αγοράσουν ακίνητο ή αλλιώς να περατώσουν με τις ακίνητο. Επομένως, εδώ βλέπουμε ότι για να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος είτε να δούμε το φαινόμενο της αποκέντρωσης, είτε ταυτόχρονα να λύσουμε το δημογραφικό, υπάρχουν γενναία μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής που να αφορά ταυτόχρονα και την αποκέντρωση, αλλά και την υπογεννητικότητα. Θα σας αναφέρω ότι ακόμα και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που το είδαμε πώς πήγε τελικά, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι πήγε πολύ καλά, άλλος λιγότερο καλά. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν ένα σπίτι, αλλά τελικά δεν ήταν αυτοί που είχαν την πραγματική ανάγκη, γιατί είδαμε από τις 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 40 ημέρες του προγράμματος, τελικά ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, να είχαμε προσφυτικότητα περίπου στο 50% των δικαιούχων, δηλαδή είχαμε στόχο 20.000 δικαιούχους, και τελικά είχαμε φτάσει στους 10.000 δικαιούχους ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα και δεν είχαν παρατάσεις. Εδώ είχαμε 120.000 αιτήσεις στην αρχή αιτήσεις, που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά. Ακόμα και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αφορούσε ποιον. Αφορούσε το νέο ή την οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε δικά του χρήματα στην τσέπη του αποταμιεύσης και παράλληλα μπορούσε αυτή η οικογένεια να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού δανεισμού, του τραπεζικού ιδρύματος, συγγνώμη. Δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές για να χορηγηθεί το τραπεζικό δάνειο. Εάν ο νέος άνθρωπος δεν είχε δικά του λεφτά στην άκρη ή αλλιώς δεν μπορούσε να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος να επιθεί δανεισμό διότι είχε εποχιακή εργασία, ή δεν ήταν ένα παιδί που δούλευε στο δημόσιο ή στα σώματα ασφαλείας, ή δεν είχε μια μόνιμη εργασία, δεν μπορούσε να δεχθεί στο πρόγραμμα. Επομένως, όταν αυτή τη στιγμή τα προγράμματα που εμείς έχουμε σήμερα σαν χώρα είναι προγράμματα τα οποία αφορούν μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και δεν αφορούν το σύνολο των συμπολιτών μας, δεν θα δούμε αλλαγή στην
0: κοινωνική ομάδα. Τι προτείνετε, κύριε Μπάκα, γιατί γνωρίζετε την αγορά? Για παράδειγμα, είχε πέσει κάποτε στο τραπέζι της συζήτησης να μπει ένα πλαφόν στα ενίκια, το οποίο θα προσδιορίζεται και από την παλαιότητα ενός σπιτιού, από την κατάστασή του, από τα τετραγωνικά κτλ. Δηλαδή θα υπάρχουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις συγκεκριμένες για αυτό το πλαφόν. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί, θα ήταν μια κάποια λύση.
2: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο πλαφόν ή να μπούμε στην λογική του πλαφόν στα ενίκια σε μια ιδιωτική περιουσία κάποιου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως, καταρχήν, είναι όταν αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, συγγνώμη, παράδειγμα, το πρόγραμμα ανακοινώσω νοικιάζω, το τρέχει τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κάποιο κοινωνικό, κάποια κοινωνική ανταποδοτικότητα. Θα σου πω συγκεκριμένα. Αυτό το πρόγραμμα ανακοινώσω νοικιάζω υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 3 χρόνια. Εμείς το πήραμε από εκεί. Ονομάζεται και στην Κύπρο ανακοινώσω νοικιάζω. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει στο ίντερνετ να το δει. Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Κύριε Μπάκα, θα πάρεις χρήματα από το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη για να μπορέσει να ανακοινήσει το κλειστό σπίτι και θα μείνει μέσα εσύ με την οικογένειά σου? Πάρα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα να πάρει αυτά τα χρήματα να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο θα είναι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο. Κύριε Μπάκα, λέει, θα πάρει χρήματα για να ανακαινήσει το κλειστό σου σπίτι, δηλαδή αυτό το σπίτι που δεν εισέπρεπε μέχρι σήμερα καθόλου χρήματα. Άρα θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σου και ταυτόχρονα θα εισπράξει κάθε μήνα χρήματα έσοδο που δεν εισέπρεπε ποτέ. Πολύ ωραία. Εάν συμβαίνει η δεύτερη περίπτωση, είσαι υποχρεωμένος στο σπίτι αυτό να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίαση της περιοχής. Αυτό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι κάναμε εμείς? Πήραμε αυτό το πρόγραμμα, το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα και τι είπαμε? Αντί για να έχουμε μειωμένο ενίκιο για 30% για 3 χρόνια, λέμε παγωμένο ενίκιο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει η λέξη παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει το ενίκιο το οποίο, το υψηλό ενίκιο το οποίο θα συμφωνήσετε σήμερα με τον ενοικιαστή, με τον ιδιοκτήτη, συγγνώμη, αυτό το υψηλό ενίκιο παγωμένο θα το πληρώνετε για 3 χρόνια. Επομένως, Εδώ είναι θέμα πραγματικά μέτρων. Δεν έχουμε σωστή. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα βάλει ένα πλαφόν στο ενίκιο το οποίο ζητάει κάποιο το σπίτι του. Πλαφόν μπορεί να βάλει σε αυτόν όμως που εισπράττει κρατικό χρήμα, που εισπράττει ευρωπαϊκό χρήμα και αφορά την ακίνητη περιουσία του για να την αναβαθμίσει και ουσιαστικά να εισπράττει και εισοδήματα που δεν εισέπρατε.
0: Και να υπάρχει και μια κοινωνική ανταπόδοση, να μην είναι ένα καθαρό ιδιωτικό κέρδος. Κύριε Μπάκα, τώρα επειδή είμαστε και στην περίοδο που πολλοί γονείς αναζητούν σε πόλεις, σε φοιτητουπόλεις της περιφέρειας και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα βεβαίως, φοιτητική στέγη. Περιορίζονται οι οικονομικές επιλογές. Πώς είναι η κατάσταση, θέλετε λίγο έτσι να μας περιγράψετε, έτσι, αν θα βρει κάποιο σπίτι, σε τι τιμές κτλ.
2: Λοιπόν, στην περιοχή της Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, για ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ αν αυτά τα σπίτια είναι ανακαινισμένα επί πλευρά και με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σας αναφέρω το 2019 το ίδιο σπίτι είχε ζητούμενη τιμή νοικής από 200 έως 240 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 380 έως και 600 ευρώ. Πάλι στην περιοχή Χαριλάου, για ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, το 2026 ξεκινάμε από 450 ευρώ έως και 680 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο το σύνολο των οικοσκευών, ενώ το ίδιο σπίτι το 2019 ήταν από 260 έως και 320 ευρώ. Η πιο οικονομική περιοχή στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι Εύωσμος και η Σύνδος. Εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια αστέρα με 45 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία ξεκινούν από 350 έως και 540 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα. Καμάδα και Ρωτώντα, περιοχές που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε από 380 ευρώ έως και 650 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα σπίτια, 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Κομωτινής, εκεί βλέπουμε για σπίτια έως 25 τετραγωνικά μέτρα, μικρές γκαστονιέρες, στούντιο τα 25 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 230 ευρώ. Έως και 400 ευρώ το 19.
0: Συγγνώμη, 400 ευρώ για 25 τετραγωνικά στην Κομωτινή, για ένα δωμάτιο, για δηλαδή το μπάνιο.
2: Ακούστε λίγο, έως 25, μπορεί να είναι 18, μπορεί να είναι 19. Δηλαδή είναι 230, έως 400 ευρώ, όταν το 2019 έκανε 170 έως και 240. Στην περιοχή την ίδια την Κομωτινή πάλι, 30 με 45 τετραγωνικά, από 250 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια, τα οποία είναι λιγοστά και δεν θα τα βρούμε εύκολα, έως και 600 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Η Αλεξανδρούπολη, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ραγδαίες αυξήσεις, κατοικίες έως 25 τετραγωνικά μέτρα, από 300 έως 450. Το 2019 συζητάγαμε για 150 με 180. Πάλι σε Αλεξανδρούπολη, 30 με 45 τετραγωνικά, ενώ το 2019 ήταν 160 με 200 ευρώ, πλέον συζητάμε για 350 έως και 650 στην Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή της Ξάνθης, για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά, το 2019 είχε 160 έως 220 ευρώ και το έχει 250 έως 400. Μια κατοικία πάλι στην Ξάνθη 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάει από 270 έως και 500 ευρώ τη φετινή χρονιά, ενώ την 2019 180 έως και 270. Γενικά, να ξέρουν οι ακροατές μας ότι το μεσοσταθμικό κόστος διαβίωσης του φοιτητή πλέον στη χώρα μας, με ένα ενίκιο, σας λέω εγώ, όχι πολύ ακριβό από αυτά που ακούμε στην Αθήνα, που ακούμε στην Αθήνα 600, 700, 800 ή σε διάφορες άλλες τουριστικές περιοχές, εμείς έχουμε υπολογίσει 450 ευρώ κατά μέσο όρο. Είναι περίπου 10 με 11.000 ευρώ το χρόνο.
1: Το χρόνο.
2: Και ξέρετε κάτι σημαντικό γι' αυτό, και εγώ το λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό και το στεγαστικό το φοιτητικό επίδομα, αλλά είναι με κριτήρια οικονομικά των γονέων μέχρι 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση και 3.000 ευρώ ανά παιδί, που σημαίνει καθαρό εισόδημα των γονέων 22.000 ευρώ το χρόνο. Και ταυτόχρονα σημαντικό είναι και η επιστροφή του ενοικίου. Αλλά αυτά τα επιδόματα και η επιστροφή του ενοικίου είναι 1 με 2 μήνες έξοδα του φοιτητή, σε αιτήσια έξοδα. Τους υπόλοιπους 10 μήνες τους πληρώνουν οι γονείς. Και εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Η πολιτεία γνωρίζει πολύ καλά ότι ο γονέας πληρώνει το ενίκιο του παιδιού του, του φοιτητή, διατραπεζικά. Έτσι λέει ο νόμος. Δηλαδή πληρώνει αυτά τα 400-500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό που δεν κατανοούμε όλοι μας είναι για ποιο λόγο αυτά τα έξοδα δεν εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα της οικογένειας. Για ποιο λόγο η πολιτεία, ενώ γνωρίζει ότι ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού που σπουδάζει εκτός οικίας κατοικίας, από την άλλη πλευρά η πολιτεία θεωρεί ότι ο μπαμπάς και η μαμά έχει στην τσέπη τους στην οικογένεια αυτά τα χρήματα ως έσοδο και τους φορολογεί κιόλας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο δυσανάλογο αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος που το λέω είναι ο εξής. Στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή είναι συν ένα, συν δύο χρόνια πάνω κάτω. Δηλαδή δεν είναι οι φοιτητές που είναι αιώνιοι. Mm-hmm. Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές.
0: Ξέρετε, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί παλαιότερα μπορούσε ο φοιτητής παράλληλα με τις σπουδές του να εργάζεται και να καλύπτει μέρος των εξόδων του.
1: Γιατί τώρα δεν μπορεί.
0: Αλλά τώρα δεν μπορεί, γιατί πρέπει μέσα σε 4 συν 2 έτη, 6 χρόνια να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές.
1: Πρέπει να τελειώνει όμως τις σπουδές.
0: 6 μαθήματα το εξάμηνο για να τα περάσει σε κάποιες σχολές που είναι απαιτητικές, στην ιατρική για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιο.
2: Αν δεν τα περάσει τα μαθήματα, δεν πήρε το εργαστικό ή το φοιτητικό επίδομα.
1: Ναι, τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα αυτό που συζητάμε με τη φοιτητική στέγη είναι κανονικό θρίλερ, δηλαδή έχει την αγωνία του. Δεν το συζητάμε. Αγωνία δηλαδή που μπορεί κάποιοι γονείς να μην κοιμούνται τα βράδια, έτσι, και τα παιδιά μαζί, γιατί πραγματικά δεν είναι ότι είναι ασυνείδητα τα παιδιά μας, απλά καταλαβαίνουμε ότι θέλουν και αυτοί, έχουν τις ανάγκες τους, αυτά τα παιδιά, να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να ανοίξουν τα φτερά τους, και είναι δύσκολες οι συνθήκες. Μια παρηγοριά είναι το σινεμά, ο κινηματογράφος. Και εκεί θα πάμε τώρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Αλέξης Τερματζόγλου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και τους δυο σας. Συμφωνώ ότι με το θέμα της στέγης πρέπει επιτέλους στον τουλάχιστον των νεών να γίνει κάτι οπωσδήποτε γρήγορα, τακαίως και με παρέμβαση. Θέμα της στέγης πρέπει επιτέλους στον τουλάχιστον

0: υπάρχει και το θέμα που φαντάζομαι το έχετε δείξει, που σου λένε έλα μήνε, αλλά φύγε το καλοκαίρι, έλα ξανά τον Οκτώβριο, δεν ξέρετε την ιστορία.
1: Ε, βέβαια, ναι, ναι. Γιατί τα εκμεταλλεύονται διαφορετικά εκεί τα σπίτια.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα στις ταινίες. Σήμερα έχουμε το χρυσό φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανώνων, δηλαδή το 2026, που είναι ένα μάθημα για μας, γιατί είναι μια ταινία από τα Βαλκάνια, να δούμε αφού πέθανε ο Αγγελόπουλος πότε θα υπάρξει σκηνοθέτης που μας ξαναστείλει στο πιο ψηλό βάθρο. Είναι λοιπόν του Μουγγίου, του Ρουμάνου Μουγγίου, η ταινία Fjord. Πολύ έξυπνη ταινία, βέβαια λίγο πλατιάζει όσοι πάνε, λίγο να ξέρουν ότι μπορεί να ψιλοκουραστούν, γιατί κρατάει 2,5 ώρες, θα μπορούσε να κρατάει και λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ο Μουγγίου, πάντα κάνει τομές κοινωνικές. Έχουμε λοιπόν μια...
2: Αλέξη, επειδή ανέφερες τώρα τις 2,5 ώρες και παρακολουθώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχεδόν όλες οι ταινίες αγγίζουν τις 2,5 ώρες. Είναι ένα καινούριο μοτιβό.
0: 2.45 ο Spider-Man, 3 ώρες ο Οδυσσέας, η Οδύσσια δηλαδή. Τι να σου πω, πιθανώς θα προσπαθούν να λειτουργήσουν στο επίπεδο των υπερπαραγωγών. Για το Μουγγίου όμως που δεν έχει τέτοιες προδοξίες, δεν είναι υπερπαραγωγή η ταινία του, λίγα εισιτήρια να κάνει, πάλι θα είμαστε ευχαριστημένοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι σκέφτονται, απλούστατα όμως οι υπερπαραγωγές που είναι μεγάλες για να είναι και σε χορταστικές ώρες. Όταν μεγάλη ταινία, πάει στο IMAX TV, πλήρωσε παραπάνω, δες μεγαλοπρέπεια, πάρε και μια ώρα παραπάνω για να μην είσαι παραπονεμένος. Τι να σας πω, παιδιά, αυτά είναι άγνωστα. Λοιπόν, ένας Ρουμάνος είναι παντρεμένος σε μια Νορβηγίδα και με τα 5 παιδιά τους πηγαίνουν στην πατρίδα της, στην Νορβηγία, να ζήσουν καλά. Σου λέει ότι έχουμε παραπάνω κοινωνικές παροχές και έτσι είναι. Η Νορβηγία και η Σουηδία είναι παράδεισος ακόμα παρά τις περικοπές. Λοιπόν, όμως τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους κάνουν καμιά φορά καμιά ταξιούλα και τους ρίχνουν τελείως, γιατί είναι πολύ, πολύ τρυφεροί γονείς, ρίχνουν και καμιά ξυλιά στα οπίστα που λέμε. Οι γείτονες όσο συνήθως καρφώνουν πάνω, συνήθως φαινόμενο τώρα για τους Έλληνες γείτονες, τα πράγματα είναι τραγικά. Και αμέσως οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ορβηγία, οι οποίοι έχουν μεγάλη ευαισθησία, τους παίρνουν και τα 5 παιδιά και μάλιστα το 5ο μόλις θύλασε από τη μητέρα του. Δεν είστε ικανοί και πρέπει να περάσετε από δικαστήριο και από έλεγχο κτλ. Και αρχίζει λοιπόν μια μεγάλη διαμάχη. Τι θέλει μαζί ο Μουγγίου, ότι εμείς οι Βαλκάνοι και γενικώς άρεσε αντιλήψεως έχουμε τελείως φιόρντ, σημαίνει, ξέρετε, το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ βουνών, θάλασσα στην Νορβηγία. Λοιπόν, έτσι η κουλτούρα μας, η κουλτούρα η σκανδιναβική, είναι σε τεράστια διαφορά με τη βαλκανική. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, μια ξυλιά τρυφερή ή μια φωνή παραπάνω που μπορεί να τα ακούνε σε η Νορβηγίδα γειτόνισσα ή δεν ξέρω εγώ ποια γειτόνισσα και να πει ότι κάτι κάναν στα παιδιά και βρίσκουν και κάτι δίθεν σημάδια. Η ταινία προσπαθεί αυτός να συσπυρώσει Ρουμάνους οι οποίοι είναι στην... Ο πατέρας είναι, ζουν και αυτοί ως μετανάστες στην Νορβηγία, εσωτερική μετανάστες και τα λοιπά. Η ταινία αυτό κάνει, δεν έχει ούτε θρίλερ, είναι ούτε φόνους έχει, ούτε τίποτα. Είναι λίγο κουραστική, αλλά έχει αυτή την υψηλή ποιότητα και έχει φυσικά το διαπιστευτήριο ότι έχει ένα χρυσό φοίνικα. Εγώ προσωπικά μου πείτε να την προτείνω, δεν την προτείνω για το, προτείνουμε ταινίες για το μέσο θεατή, δηλαδή αυτή τη στιγμή για όσους ακούμε μπαίνουμε στην ψυχή τους και στο κούσο τους, δεν θα έλεγα ότι είναι ενδεδειγμένοι να την δούνε. Απλά είναι ένα σινεμά διαφορετικό, ποιοτικό κτλ. Πάμε εδώ. Πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία, η οποία είναι ακτιβιστική θα λέγαμε, και είναι τα ερωτικά γράμματα. Δύο κυρίες στα 32 τους διατηρούν μια ερωτική σχέση μεταξύ τους και είναι αγαπημένες και αποφασίζουν να αποκτήσουν και παιδί. Μάλιστα, ωραία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το παιδί θα το αποκτήσουν με δανό δότη από μία από τις δύο κοπέλες. Μία από τις δύο κυρίες θα είναι η μητέρα με δανό δότη. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται στη Γαλλία, που εκεί και εκεί υπάρχουν νομικές ευαισθησίες. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν

0: θα γεννηθεί το παιδί, το ερώτημα είναι σε ποιον, ποιος θεωρεί τη μητέρα, ποιος θεωρείται ο πατέρας και αν μπορούν και οι δύο να το έχουν μαζί. Είναι ένα θέμα το οποίο το ακούσαμε πολλές φορές και σε ρεπορτάζ στην ελληνική κατάσταση. Η ταινία λοιπόν μας μεταφέρει σε αυτό το τόσο σοβαρό σύγχρονο θέμα. Αφορά την κοινότητα των queer, του ΛΟΑΤΚΙ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το ακούσαμε και σε ελληνικά ρεπορτάζ. Θέμα. Είναι πολύ καλοφτιαγμένη, έχει αυτό το θέμα, αλλά παραλαμβάνω και αυτό θα λέγαμε το φιλμ. Δεν είναι μαζική ψυχαγωγία. Επιτρέπεται να το λέω αυτό το πράγμα για να, να υπάρχει το ερώτημα από τους ακροατές που είναι πολύ πληθύ σε εσάς, ότι θα πάμε κάπου να περάσουμε καλά. Η τρίτη ταινία που θα σας πω θα περάσετε καλά, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό ότι έχει πολύ κλωτσιά και μπουνίδι. Είναι παίζει ο Τζον Στέιθαμ και λέγεται η ταινία Ανταρσία. Ο Τζον Στέιθαμ, ο γνωστός 58ης, αλλά πολύ έτσι δυνατός και αγαπητός και πολύ καλοπληρωμένος, ζωντανός ηθοποιός, αυτές τις ταινίες που έχει πολύ μπουνιά και κλωτσιά. Λοιπόν, είναι ένας πολύ ευσυνείδητος άνθρωπος, ο οποίος ξαφνικά κατηγορείται αδίκως για τον θάνατο του αφεντικού του και τη δολοφονία του. Με σίγουρα και αναγκάζεται να διαφύγει από την αστυνομία και από τις διοικητικές αρχές. Μαρκάρει λοιπόν σε ένα πλοίο και μέσα στο κλειστοφοβικό περιβάλλον του πλοίου, εκεί γίνονται πολλά γεγονότα, ρεκουάσια κτλ. Μέσα από έρευνες που κάνει αλλά και μια σκληρότητα που αντιμετωπίζει πρόσωπα και καταστάσεις, λύνει το μυστήριο και αποδεικνύει την αυτότητά του. Αλλά επαναλαμβάνω, ώστε να γίνει αυτό, πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα για να το ξέρετε. Θα λέγαμε από τις τρεις ταινίες που ανέφερα είναι η πιο κοντινή στα γούστα του μέσου κοινού. Δεν είναι στα γούστα εκείνων που θέλουν το ποιοτικό σινεμά, το οποίο επαναλαμβάνω θα το βρουν σε αυτές. Παίζεται και η τελευταία νύχτα στον κόσμο, το οποίο είναι ένα πολύ τρυφερό φιλμ και αυτό πολύ εξειδικευμένο. Είναι remake μια ταινία στην οποία έχει κάνει ολόκληρη σειρά ταινιών ή έχουν γίνει έξι πουτς, η κάθαση. Τώρα εδώ πέρα αυτή η ταινία δεν έχει τα γεγονότα της κάθασης που ξέρετε τι φοβερό πράγμα έχει, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μια φορά το χρόνο ή 12 ώρες το χρόνο επιτρέπει να είναι ο χρόνος νόμιμος. Εδώ ζούμε σε μια κοινωνία όπου έχει απογορευτεί το σεξ, ο έρωτας και η αγάπη. Και υπάρχει μια μέρα το χρόνο που σου δίνουν 12 ώρες διορία για να βρεθείς με τον αγαπημένο σου. Εδώ έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα που έχουν ερωτευτεί. Οι οποίοι στην κυριολεξία πρέπει να δώσουν αγώνα δρόμου για να μην εξαντληθούν αυτές οι 12 ώρες και να μπορέσουν οι δυο τους να αγαπηθούν. Θα κλείσω με την τιμή στη δημοκρατία και θα πω ότι που είναι ο φύλακας της δημοκρατίας, με την περίφημη ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», επανέκδοση για τα 50 χρόνια της, με τους δύο πραγματικούς επότες που παίζουν Μόμερ και Κορστάιν, που παίζουν ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που στην Washington Post απεκάλυψαν το σκάνδαλο Watergate. Είναι απόλυτα μεγάλη ταινία, βεβαίως κρατάει 2,5 ώρες και εδώ υπάρχει, επειδή δεν υπάρχουν κυνηγητά και δολοφονίες κτλ. Υπάρχει πολύ μπλα μπλα. Το Βαθύλα Ανήγκη που τους είπε ποιοι παρακολουθούσαν τους δημοκρατικούς, ο Νίξον και τα παλικάρια του, και έτσι έπεσε ο Νίξον. Είναι η μεγάλη ταινία που τελικά ας πούμε αποδίδεται το 4 στο 4 το πόσο μπορεί να προσφέρει ο καλός δημοσιογράφος.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Το 1958, τι είπα.
1: Σε ευχαριστούμε για να κλείσουμε στο
0: 958. Στο 958, 8 με 9 με το Θανάση του Γογάδη σε εκπομπή για το σινεμά το βράδυ.
1: Καλή σου ημέρα, Αλέξη.
2: Καλή σου ημέρα, Αλέξη. Καλημέρα.
1: Θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη στις 10. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
2: Την καλημέρα μας και στο φίλο Δημήτρη από το Λονδίνο που στέλνει την καλημέρα του και στον Αλέξη Δερμετζόγλου, τον κορυφαίο όπως γράφει κοινωνικό αναλυτή και όχι μόνο του κινηματογράφου.
1: Καλημέρα και στο Λονδίνο.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 8 σήμερα για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπά Θεσπρωτίας. Στο σημείο της φωτιάς που καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέρχονται από 2 έως 6.000 ευρώ για την οικοσκευή, ενώ στα 600 ευρώ διαμορφώνεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλώσουν σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγο πριν τις 8 η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υποέλεγχο τη φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την οποία σήμανε συναγερμός το πρωί σήμερα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζιανδρέου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μετά από έλεγχο στο εσωτερικό του κτιρίου αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ύπαρξη εγκλωβισμένου ατόμου. Στις 9.30 το πρωί της 27ης Αυγούστου, σε μια λιτή τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού, θα εγκαινιαστεί η γραμμή επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό Καλαμαριά στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως, ενώ ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδη στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία μετά από δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ για το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται. Έντονη είναι η ανησυχία από την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στην οποία καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη στην Αττική καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Από την αρχή του 2006 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας των νοσοκομείων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές. Όροφοι πολυκατοικίας κατέρευσαν και ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Στην αθλητική επικαιρότητα να πετύχει το μέχρι σήμερα ακατόρθωτο, κερδίζοντας το 9ο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους. Θα επιδιώξει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριο σήμερα. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρόφωνο. Ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι. Η ώρα είναι 18 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Ας τα αυτά.
0: Τι το διάβασες. Ποιο.
1: Έρχεται, λέει, ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Δηλαδή έπρεπε να γυρίσουμε για να έρθει ο καύσωνας.
0: Καλά να πάθουν αυτοί που είναι στις παραλίες. Καλά να πάθουν. Καλά να πάθουν αυτοί που είναι στο χωριό, στο βουνό. Ναι, όχι, όχι. Ναι, γιατί εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε air condition, εσείς δεν έχετε.
1: Ναι, αλλά εγώ που είμαι καλοκαιράκης όμως μπορώ να λείψω για να πάω να απολαύσω τον καύσωνα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θα προτείνουμε εδώ στο
1: αφεντικούλι.
0: Δημήτρη. Αφεντικούλι. Ναι, το Δημήτρη τον τόση θα το πούμε.
1: Ακούει το αφεντικούλι.
0: Άκουλικο. Δεν έχουμε αυτά τα ακουστικά που είμαστε σαν πιλότοι με τα μικρόφωνα κτλ.
1: Ναι, να κάνουμε εκπομπή από παραλία. Ναι.
0: Φάνη, θέλεις να το προτείνουμε. Να πάμε οι τρεις μας κάπου έτσι να κάνουμε την εκπομπή απ' έξω. Γιατί να μην την κάνουμε. Τόσο κόσμο το κάνει, να μην το κάνουμε κι εμείς.
1: Θα πρωτοτυπήσουμε.
0: Δεν θα πρωτοτυπήσουμε, έχει ξαναγίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ραδιοφωνική εκπομπή από παραλία.
0: Γιατί να μην το κάνουμε, θα μεταφέρουμε την εικόνα στον κόσμο. Τα κύματα, τα κουβαδάκια. Ναι.
1: Εμείς στο νερό θα είμαστε, ναι, εννοείται. Ναι. Να έρθει το νερό να σε γαργαλάει την πατούσα.
0: Κάτι. Είμαστε τόσο άτυχοι που ακόμη και να πάμε σε μια παραλία για να μεταφέρουμε έτσι τις εικόνες, θα έρθει ένα δίπλα μας και θα παίζει ρακέτες. Και θα ακούγεται. Τα κατούκα. Δεν θα βγει εκπομπή έτσι, δεν γίνεται. Θα θυμώσουμε και όλες, θα έχουμε νευράκια. Καταλαβαίνεις μετά πώς θα καταλήξει το θέμα. Τέλος πάντων.
1: Άντε καλά. Άντε καλά.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά για να τα πούμε, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, να δούμε πού θα πας. Σαββατοκύριακο θα πας πουθενά.
1: Δουλεύω. Στο μετερίζει της ενημέρωσης.
0: Α, μάλιστα. Καλά, αυτό δεν είναι κακό. Έχουμε air condition. Έχουμε air condition. Έτσι λοιπόν.
1: Εντάξει, αλλά άμα δεν ήσουν τώρα σε μια παραλία, να έχεις βάλει το καρπούζι εκεί που το χτυπάει το κύμα να δροσιστεί.
0: Θα σε φέρω καρπούζι, Χρήστο, αύριο εδώ. Μη στεναχωριέσαι.
1: Να έχεις δίπλα σου ένα μπέργκερ, μία πίτσα.
0: Καλά, συγγνώμη, καρπούζι με μπέργκερ, καρπούζι με φέτα το ξέρουμε. Όχι καρπούζι με μπέργκερ και πίτσα.
1: Το καρπούζι πάει με τα πάντα.
0: Ναι, δηλαδή στο χωριό σου το τραγείς με μπέργκερ και με πίτσα το καρπούζι.
1: Όχι, εκεί μόνο.
0: Θα σε ακούνε τώρα από τον Άγιο Χαράλα
1: που εκεί.
0: Σκέτο,
1: εκεί μόνο σκέτο με φέτα.
0: Έτσι, άμπρα.
1: Εκεί, ναι. Τα άλλα τα πρόσθεσα εδώ.
0: Καρπουζάκι, φετούλα και καλή διάθεση να έχουμε. Αλλά θυμάσαι παλιά που το βάζαμε μέσα σε μια σακούλα στη θάλασσα για να είναι δροσερό. Γιατί δεν είχαμε ψυγεία για καρπούζια τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια δεν υπάρχει λόγος να έχεις μεγάλο καρπούζι στο σούπερ μάρκετ. Άμα πας με τη φέτα το πουλάνε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ
0: Η Ιεροσύλια.
1: Κόβεται το καρπούζι.
0: Κόβεται και πουλείται με τη φέτα. Αυτά που κοροϊδεύαμε,
1: ναι,
0: κάποτε.
1: Να σου πω κάτι. Και μόνο που το βλέπεις μισοκομμένο το καρπούζι, δεν το παίρνεις.
0: Κρίμα είναι, πρέπει να βρεις και το άλλο του μισό.
1: Και το άλλο μισό, ναι.
0: Έτσι.
1: Να το ταιριάξεις.

0: κοίταξε τώρα και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, δεν θα χρειαστεί εβδομάδα προσαρμογής για την έκθεση, γιατί είναι ήδη εδώ από την αρχή της εβδομάδας.
1: Γιατί ο έμπειρος ο πολιτικός συντάκτης τι κάνει, γυρίζει από το 15 Αύγουστο για να προετοιμαστεί.
0: Έτσι γίνονται αυτά.
1: Πόσοι αθλητές κάνουν την προετοιμασία με την ομάδα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει και στο ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Για εμάς πολιτικούς συντάκτες ξεκινάει 4-5-6 Σεπτεμβρίου.
0: Μα με έκθεση. Το που γύρισε ο Βασίλης, έχουμε δηλαδή επικαιρότητα. Ο Βασίλης Πεκλάρης και πάλι μαζί μας. Καλημέρα και πάλι, Βασίλη.
1: Καλά, Βασίλη, καλημέρα.
2: Τώρα εσείς θέλετε να δικαιολογήσετε γιατί γύρισα. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν έπρεπε. Από Δευτέρα ξεκινάει η πολιτική έτσι, ουσιαστικά. Και δεν πιστεύω ότι έχει γυρίσει και κανένας. Αυτά που λένε νομίζω ότι είναι fake news.
0: Συγγνώμη, δηλαδή η Ρένα Ιδούρου τις προσκλήσεις από πού, από τη Μύκονο τις έστειλε.
2: Για το... Εντάξει, η Ρένα Ιδούρου ναι. έχει.
0: Για την Κασιμάτη δηλαδή από πού τα έστειλε.
2: Η Ρένα Ιδούρου είναι καινούργια.
0: Η προετοιμασία για την έλευση του Πρωθυπουργού που θα γίνει σε 7 μέρες από τώρα, σε μια εβδομάδα. Από τα νησιά γίνεται.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν πιστεύω ότι γύρισε. Τι να που λέγανε ότι γύρισε και έκανε και σκέψη, άμα γυρνούσε θα τον βλέπαμε.
0: Εγώ λέω ούτε η προετοιμασία ένας... πώς γίνεται. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός δεν θα τα προετοιμάσει όλα, αλλά ναι, υπάρχει. Κάποιοι εργάζονται.
2: Ούτε Μητσοτάκης γύρισε, ούτε Ανδρουλάκης γύρισε. Ο Τσίπρας έκανε ένα βίντεο κάπου σε ένα μεσοδιάστημα, σε ένα διάλειμμα, αυτό που παρουσίασε χθες. Γενικά δεν βλέπω κανένα να έχει γυρίσει. Κύριε Κωνσταντοπούλου, αν γύριζε θα το καταλαβαίναμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, κανένας δεν γύρισε. Μόνο εμείς έχουμε γυρίσει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Και καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε και αναμασάμε τα τις έκθεσεις και τα λοιπά και τι θα γίνει και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε καινούργια πράγματα γιατί οι επιστροφές δεν έχουν. Χθες λοιπόν, τώρα που είπα επιστροφές.
1: Εγώ έβαλα χθες όταν γύρισα πάντως από την τηλεόραση στο σπίτι του τραγούδι «Επιστροφές καταστροφές», να ξέρεις.
2: Έτσι. Το είπα χθες στο Χρήστο Χατζημίση, μου το έστειλε, ο Χρήστος που ακολουθεί μετά από εσάς. Είπα για τις επιστροφές καταστροφές, αναφερόμενο στην κυρία Κασιμάτη και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εντάξει είναι έτοιμη για την εισχώρηση στο ΠΑΣΟΚ, την επιστροφή η κυρία Κασιμάτη. Η οποία προέρχεται βέβαια από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και δεν είναι καινούργιο το ότι θα επιστρέψει εκεί πέρα. Και εντάξει, αλλά υπήρχαν και αντιδράσεις. Δεν ήταν δηλαδή ότι όλα τα πράγματα είναι στρωμένα με ροδοπέταλα, καθώς η κυρία Κασιμάδη, η οποία είχε οργανώθηκε και υπήρξε στο ΠΑΣΟΚ, και ήταν και κοντά στον κύριο Παπανδρέου και σηκώθηκε και έφυγε όταν έγιναν, μιλάμε για το πρώτο μνημόνιο έτσι και εκείνη την περίοδο. Δεν είναι τώρα για όλους αυτούς που έφυγαν τότε και στράφηκαν και εναντίον του ΠΑΣΟΚ τόσο εύκολα τα πράγματα. Τα λέγαμε και χθες και για την κυρία Τσάκρη. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν αυτή η διεύρυνση για τον Νίκο Ανδρουλάκη θα είναι θετική, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει, θα λέγαμε, και το πιο δύσκολο έργο αυτή την περίοδο και στην έκθεση. Να αντιμετωπίσει από τη μία πλευρά την κυβέρνηση, το είδαμε πάλι τώρα χθες με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την προσφυγή του εργαζόμενου στο δημόσιο για το 13ο και 14ο μισθό, έτσι, για τα δώρα του Χριστουγέννων και Πάσχα, έτσι που συνηθίζαμε να λέμε παλιά, τώρα τα έχουμε πει 13ο και 14ο, είναι τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα μαζί με το μισό της άδειας του καλοκαιριού, έτσι. Που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι νομίμως καταργήθηκαν και δεν θα έβγαλε παράνομη την απόφαση της καταργήσης τους. Αυτό λοιπόν επανέφερε μια αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ο 13ος μισθός στο δημόσιο και κοστολογημένα και με όρους δικαιοσύνης πρέπει να επιστρέψει άμεσα και είναι βασική του εξαγγελία στο πρόγραμμά του και ήρθε από χθες ξαναπάλει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι από το δημοσιονομικό χώρο που έχει προκύψει υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, τι λένε ουσιαστικά στην αντιπολίτευση και όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, ότι με διαφορετικές πολιτικές δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα υπερπλεονάσματα. Τα οποία δημιουργούν τέλος πάντων όλη αυτή τη συζήτηση για το αν θα μπορούσαμε να λάβουμε άλλα μέτρα, να έχουμε λιγότερους φόρους, να μην φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα των πλεονασμάτων που τέλος πάντων οδήγησαν και σε, οδηγούν και σε πρόωρες αποπληρωμές μέρος του χρέους, που κατά τα άλλα το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι είναι αρνητικό, ούτε η Ελλάς είπε χθες ότι είναι αρνητικό, έτσι, να αποπληρώνουμε
1: ναι.
2: πρόωρα μέρος του χρέους και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες έτσι, γενικότερα στο διεθνή οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα μας. Τώρα, χωρίς 13ο μισθό θα πάμε, αλλά θα είναι θέμα συζήτησης. Σας έλεγα και χθες ότι περιμένουμε να δούμε το τοποθέτηση και της Ελλάς του κ. Τσίπρα, γιατί βέβαια σε αυτό το βίντεο και σε αυτά τα τρία βίντεο δεν φαίνεται να είναι σε προσωπικού χαρακτήρα έτσι. Λέει που γεννήθηκε, που μεγάλωσε εκεί στους αμπελόκηπους, λέει για την αριστερά, για τη θέση του τέλος πάντων στα πολιτικά πράγματα, αλλά επί της ουσίας...
1: Για την οποία είπε ότι δεν βλέπει τον διαχωρισμό ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά, Βασίλη.
2: Όχι, βλέπει.
1: Βλέπει, α. Βλέπει. Το διάβασα μάλλον λάθος.
2: Βλέπει. Σας επιμένει, ο κ. Τσίπρας επιμένει στον διαχωρισμό, εξάλλου έχει στρατευτεί σε αυτά, στην πολιτική αυτή από τα νιάτα του. Και επιμένει σε αυτή την πολιτική, στην αναγκαιότητα της αριστεράς, έτσι, ουσιαστικά αυτό. Και την πολιτική, τέλος πάντων, με αυτή τη λογική της πρόνοιας, έτσι, για τους πολλούς, για την κοινωνία. Πιστεύει στη διάκριση, λοιπόν, της αριστεράς και με τη δεξιά. Αλλά αυτό τώρα θα δούμε και στα επόμενα ντοκιμαντέρ. Δεν είναι περισσότερο, που έλεγε και η Μαρία, καλλιτεχνικού έτσι, χαρακτήρα είναι οι αναζητήσεις αυτή την εποχή. Το βλέπουμε και θα το δούμε και στις παρουσιάσεις έτσι, και στα βίντεο που κυκλοφορούν. Επί της ουσίας όμως, τι έχουμε. Έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ουσιαστικά αυτό, παιδιά, είναι που θα μας... θα ταλαιπωρήσει και τα κόμματα. Δεν ξέρω αν αυτή η επιλογή της κυβέρνησης τελικά να ξεκινήσει τόσο νωρίς αυτή τη συζήτηση, γιατί από την κυβέρνηση ξεκίνησε από το Πάσχα ένας κύκλος διαρροών. Εντάξει, γιατί αιτήματα από την αντιπολίτευση πάντα υπάρχουν. Να πάμε σε εκλογές, να φύγει αυτή η κυβέρνηση κτλ. Αλλά το να ξεκινήσει ένας κύκλος διαρροών, ότι μπορεί και να, μπορεί και εδώ, και υπάρχουν εισηγήσεις και δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός να πάει νωρίτερα σε εκλογές και όλα τα σχετικά, ξεκίνησαν από εκεί, μετά το Πάσχα περίπου άρχισαν να φαίνονται και να τα λέμε και εμείς. Αυτή λοιπόν η συζήτηση τώρα που θα μας πάει κοντά ένα χρόνο, μια προεκλογική συζήτηση όπου θα εξαντληθούν όλοι και όλες έτσι, σε αυτή την κουβέντα και στην αντιπαράθεση, μαζί με αυτούς και εμείς βέβαια. Έτσι, με τα προγράμματα, με τις θέσεις, με τις αντιπαραθέσεις πάνω σε αυτά.
1: Θα τα διαβάσουμε όμως τα προγράμματα, θα τα μάθουμε, θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να γίνει μια συζήτηση επ' αυτού.
2: Τα συνθήματα γίνεται χρήση της συζήτησης.
1: Εντάξει, ναι. Ποιος θα την πει καλύτερα στον άλλον, ποιος θα έχει την καλύτερη ατάκα.
2: Έτσι. Και θα πούμε εμείς εδώ πέρα φέραμε ανάπτυξη, θα πούνε οι άλλοι ότι δεν φέρατε ανάπτυξη, θα πούνε ότι φέραμε έργα, θα πούνε τα έργα τέλος πάντων ούτως ή άλλως ήταν σχεδιασμένα, προγραμματισμένα.
0: Και να υπάρχει διάρκεια στη θετική εντύπωση, Βασίλη, είναι ένα στοίχημα. Γιατί δες τι έγινε πέρσι με το ΠΑΣΟΚ. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, έτσι λέγαν τουλάχιστον όλοι οι πολιτικοί αναλυτές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε έτσι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και στην πορεία αυτό χάθηκε επικοινωνιακά. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν αξιοποιήθηκε σωστά, δεν προχώρησε. Κάτι δεν πήγε καλά πάντως.
2: Είχε την παρουσίαση του προγράμματος πέρσι στην έκθεση του κυβερνητικού προγράμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά είχε και το συνέδριο. Είχε δηλαδή δύο γεγονότα στα οποία είχε ποντάρει αρκετά. Βέβαια αυτού μεσολάβησε ήταν η δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ενδεχομένως βελτίωνε κάποια στιγμή, άρχισε να βελτιώνει ποσοστά, όχι όμως κάτι εντυπωσιακό, κάτι που θα δημιουργούσε συνθήκες, θα λέγαμε, απειλητικές για το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μεσολάβησε λοιπόν η δημιουργία της Ελλάς και από εκεί και μετά έχουμε πλέον νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και μένει να δούμε, και αυτό είναι ενδιαφέρον, Μαρία, το οποίο ανέφερες, το οποίο θα μας απασχολήσει από την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα αρχίσουν κάποιες δημοσκοπήσεις δειλά-δειλά. Είπαμε ότι οι μεγάλες και έτσι πιο ολοκληρωμένες και πιο σοβαρές θα βγουν μετά την έκθεση, αλλά από τα τέλη του Αυγούστου θα έχουμε κάποιες μικρότερες που θα αρχίσουν να κυκλοφορούν και θα διαμορφώνουν και ένα κλίμα για το τι έχει γίνει ακριβώς και πού βρίσκονται τα κόμματα σε αυτό τον, σε αυτή τη νέα σεζόν, σε αυτή τη νέα χρονιά, ακαδημαϊκή χρονιά, νέα σεζόν που ξεκινάει, έτσι, γιατί αυτή είναι που θα μας οδηγήσει στις εκλογές. Και βέβαια με αυτό το ζήτημα των δημοσκοπήσεων δηλαδή, θα είναι και, επίσης επειδή ανέφερε στον Νίκο Ανδρουλάκη, θα είναι και ένα δύσκολο στίχημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα ή τέλος πάντων αυτά που θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, δηλαδή μια αναπροσαρμογή των στόχων, έτσι όπως καταγράφει, γιατί ο καθένας θα πρέπει να κάνει μια αναπροσαρμογή. Δηλαδή ουσιαστικά τι έχουμε ως τώρα, ως δεδομένο, έτσι για να το πούμε λίγο για τους ακροατές μας, έχουμε την κυβέρνηση η οποία λέει ότι εγώ είμαι ξεκάθαρα πρωτοκόμμα και θέλω, έτσι, θα ήθελα συνεργασία, εφόσον δεν πάρω αυτοδυναμία, θα ήθελα συνεργασία, αλλά το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχω μια τέλος πάντων εγκύτητα και το ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους, δεν θέλει. Οπότε τι να κάνουμε αφού δεν θέλετε αυτοδυναμία μέχρι τέλους. Πάμε δηλαδή για να κερδίσουμε τις εκλογές με ένα ποσοστό που θα δώσει 151 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ που είχε πει εκείνο το περίφημο πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, και μετά θα δημιουργηθεί μια κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να βάγισε αυτό. Αυτό να βάγεις.
2: Είναι ένας στόχος ο οποίος φαίνεται, ναι, ανέφικτος, έτσι, να το πούμε ρεαλιστικά, ανέφικτος. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει.
1: Και επειδή είπες, Αλέξη Τσίπρα, εδώ νομίζω, Βασίλη, ότι πλέον το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
2: Ναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Αλλά δεν θα υποθεί έτσι, Χρήστο. Και δεν μπορεί να υποθεί πολιτικά. Πολιτικά αυτό που ουσιαστικά είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ένδειξη, αυτές που χωρίστηκε σε δύο μέρη στο NGR, έδειξε ότι ο στόχος, και αυτό το ξέρουμε και από το ρεπορτάζ, έτσι, και συνομιλώντας με ανθρώπους της Ελλάς, είναι οι δεύτερες εκλογές. Είναι οι επόμενες εκλογές και όχι οι πρώτες, όπου είναι ξεκάθαρο και θεωρεί ότι δεν έχει μια προοπτική. Αυτές οι δεύτερες εκλογές όμως πότε θα γίνουν, αυτό δεν το ξεκαθαρίζουν. Αν θα είναι δηλαδή άμεσες. Δηλαδή δεν θα προκύψει κυβέρνηση, οπότε θα πάμε στις δεύτερες εκλογές, θα γίνουν αργότερα. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι οι δεύτερες εκλογές, είναι να καθιερωθεί ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με ένα ποσοστό που θέλουν να πιάσει το 20%. Και από εκεί και μετά, ανάλογα με το πώς θα μπορέσει να κινηθεί, αν έχει χαμηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, να διεκδικήσουν άμεσα την εξουσία, την πρώτη θέση. Αν δεν έχει, τέλος πάντων, αυτό θα γίνει ίσως και αργότερα. Κάπως έτσι κινούνται, με τους υπόλοιπους βέβαια, το λέγαμε και χθες, να παρουσιάζουν και αυτοί μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, πού θα κινηθεί η ελληνική λύση, η οποία παραμένει και κράτησε δυνάμεις, να μην την υποτιμάμε και να μην την ξεχνάμε, το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Την πλεύση ελευθερίας, η οποία έχει υποχωρήσει ποσοστά μαζί με την ελπίδα για της κ. Καρισκιανού, η οποία με τις αναταράξεις που είχε το τελευταίο διάστημα, θέλουμε και αυτή να δούμε στη νέα σεζόν που θα εμφανιστεί δημοσκοπικά, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα έχει ένα ποσοστό, τέλος πάντων, γιατί κάπου την είχαμε δει ακόμα και σε τρίτη θέση να διεκδικεί, έτσι να...
0: Μισό λεπτάκι, δηλαδή θα έχουμε και δημοσκοπήσεις πριν από την έκθεση ή θα οι πρώτες θα έρθουν μετά την έκθεση? Θα έχουμε και πριν από την έκθεση, λες?
2: Αλλά δεν θα είναι μεγάλες οι εταιρείες. Ναι, θα έχουμε και πριν, θα παρουσιαστούν κάποιες πριν, θα εμφανιστούν. Εντάξει, ελεγχόμενες και αμφισβητούμενες, τέλος πάντων, σε ένα βαθμό. Αλλά σίγουρα αυτό έλεγα και πριν, θα διαμορφώσουν μια ατζέντα πολιτικής συζήτησης, όπως και να έχει. Και η κυρία Καρισκιανού επίσης είναι ένα από τα στοιχήματα, έτσι. Γιατί βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η ελπίδα με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. Και βέβαια, έτσι, του Ζωή Κωνσταντοπούλου, σίγουρα, αν θα παραμείνει σε σημαντικά επίπεδα ή θα περιορίσει τα ποσοστά της, και τα άλλα που λέγαμε χθες για τις συνεργασίες στον χώρο της αριστεράς, όπως επίσης και για την κυρία Λατινοπούλου, η οποία εμφανίζεται έτσι αρκετά δραστήρια όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα, και για να κλείσω με αυτό και να μην υποτυπούμε, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, επειδή έχω έτσι ακούσει και κάποιες συζητήσεις. Ένα κόμμα στο χώρο εκεί της Χρυσής Αυγής που θα έχει και τις ευλογίες καταδικασμένων για την συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, και μιλάω για τον Ηλία Καστιγιάρη φυσικά, θα είναι κάτι το οποίο μην αποκλείεται και αυτή τη φορά ότι θα έχουμε εμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό.
0: Μα το έχει πει και ο ίδιος. Έχει στείλει μήνυμα από τη φυλακή. Έχει αποφυλακιστεί εντωμεταξύ, νομίζω τώρα, έτσι, τον Αύγουστο. Ναι, ναι.
2: Αλλά,
0: και είχε πει ότι το Σεπτέμβριο θα επιστρέψω, ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα έχουμε νωρίς αυτό το κόμμα να δημιουργείται, γιατί θα δημιουργηθούν πάλι δεδομένα με τα εκλογικά, με προσφυγές, με νομικά ζητήματα.
0: Στη γιορτή του είχε καλέσει τον κόσμο πάντως μέσα από τη φυλακή να περάσουν από τα γραφεία, έπαιζε όλη τη μέρα μουσική, το είχε κάνει δηλαδή εορταστικό σαν να είναι η επιστροφή. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Επειδή δεν συχνάζω, η αλήθεια είναι δεν ξέρω πού πέφτουν αυτά τα γραφεία.
2: Είναι ένα πεδίο το οποίο παραμένει, παρότι υπάρχουν κόμματα που έχουν δημιουργηθεί. Είναι ένα πεδίο το οποίο θα το δούμε να επιστρέφει με κάποιον τρόπο. Να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Έχει περάσει τώρα κάτω από τα ραντάρ, είναι ακόμα κάτω από τα ραντάρ και των πολιτικών αναλύσεων και των συζητήσεων των άλλων κομμάτων. Αλλά ξέρετε ότι, να, όπως είπες και εσύ Μαρία, στα κοινωνικά δίκτυα αυτές οι συζητήσεις γίνονται και όσοι είμαστε έτσι και έχουμε μια ευρύτερη, τέλος πάντων, έναν κύκλο ευρύτερων επαφών, ας το πούμε έτσι, στα κοινωνικά δίκτυα, βλέπουμε ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται και επίκειται μια τέτοια επιστροφή. Έχουμε πολλά λοιπόν.
1: Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε, Βασίλη.
0: Τώρα,
2: για χαρά. Καλή συνέχεια.
0: Χρήστο, γεια σου Βασίλη. Τώρα είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση από τον καλλιτεχνικό χώρο που αφορά και τους Πόντιους, έτσι.
1: Ναι, γιατί σήγησε μια αγαπημένη φωνή του Πόντου. Είναι βαρύ το κλίμα στον χώρο της ποντιακής μουσικής μετά την ευνίδη απώλεια του Στάθη Παρχαρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 59 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια με συνέπεια το ποντιακό τραγούδι, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την παράδοση του Πόντου. Ήταν αδερφός του επίσης γνωστού τραγουδιστή Αλέξη Παρχαρίδη, με καταγωγή από το πρωτοχώρι Κοζάνης, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στον τετράλοφο της Κοζάνης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Σε εξέλιξη είναι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια η μεγάλη δίκη κατά της Meta, με τις αμερικανικές αρχές να κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με τρόπο που μπορεί να προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους και ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους για τα παιδιά.
1: Κάτι το οποίο το λέμε όλοι μεταξύ μας.
0: Πρόσεξε, και όχι μόνο τους ανήλικους. Σου είπα πώς την πάτησα κι εγώ προχθές το βράδυ, έτσι. Ναι. Δηλαδή που ξεκίνησε αυτό που λέμε το scrolling και δεν σταμάτησε. Κάποια στιγμή είδα ότι είχε περάσει η νύχτα. Τώρα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να συζητήσουμε ακριβώς για το πόσο σημαντική είναι αυτή η δίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορμά.
1: Καλημέρα, κύριε Κορμά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή, η δίκη θα κρατήσει, λέει, 6-8 εβδομάδες. Είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα από όλες τις χώρες εκεί. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, υπάρχει ήδη μια καταδίκη μιας εφήβου ότι το Meta χρησιμοποίησε και η Google εθιστικούς αλγόριθμους και προκάλεσε ψυχική βλάβη σε μια κοπέλα, μια έφηβη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα προηγούμενο. Αυτό τώρα που ζούμε με τις 29 πολιτείες να στρέφονται εναντίον της Meta ότι προκαλεί κατάχρηση χρήσης ο τρόπος που έχει στηθεί τα κοινωνικά δίκτυα. Ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι χρήστες για τις συνέπειες αυτής της χρήσης και ότι δεν υποστηρίζουν, δεν θωρακίζουν το νόμο που φανταστείτε υπάρχει ένας νόμος το 1989 όπου λέει ότι για να διακινήσει δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών υπάρχει γονική συγκατάθεση. Αυτός ο νόμος λοιπόν, ο κόπα, ο λεγόμενος από το 1989, δεν εφαρμόζεται, το ξέρουμε όλοι, στα social media. Άρα λοιπόν είναι τα τρία αυτά κατηγορητήρια πάρα πολύ σοβαρά. Το ποσό που ζητούν μπορεί να μας ακούγεται τεράστιο, 291 δισεκατομμύρια, αλλά είναι ο τζίρος ενός έτους αυτής της εταιρείας και ή τα κέρδη τριών ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη μάχη και δημιουργεί ένα προηγούμενο. Βέβαια να πούμε στους ακροατές μας ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν για κάποιον των βιομηχανίες, ο οποίος ακόμα πληρώνει τα πρόστιμα που είχαν φάει πριν τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν δεν το κάνει πρώτη φορά Αμερική, το έχει ξανακάνει και πιστεύω θα τους δικάσει.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως τι μπορεί να συμβεί? Γιατί καταρχάς δεν είναι μόνο το Instagram και το Facebook το πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το X του Elon Musk, είναι το TikTok. Δηλαδή τα παιδιά, ακόμη και αν τους το απαγορεύσει, για παράδειγμα εδώ στη χώρα μας έχουν προχωρήσει στο άλλο το μέτρο να απαγορεύεται η χρήση κάτω των 15. Βρίσκουν άλλους τρόπους. Τι γίνεται, δηλαδή πώς μπορεί μια πολιτεία να προστατέψει τα μικρά τα παιδιά και τους νέους?
2: Ναι. Καταρχήν, συμφωνούμε όλοι από ό,τι φαίνεται, αλλά όχι μόνο οι πολίτες, οι γονείς, το είπατε και προηγουμένως, αλλά και οι κυβερνήσεις και τα δικαστήρια, ότι τα κοινωνικά δίκτυα βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Γιατί αυτό δεν ήταν δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια, μας λέγανε τεχνοφοβικούς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το δημόσιο ραδιόφωνο και εσάς προσωπικά, γιατί όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια μας στηρίζεται συνεχώς. Άρα λοιπόν ήταν μια προσπάθεια ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους. Τώρα, από εκεί και πέρα θα περάσουμε στις απαγορεύσεις, μιας και με ευθύνη όμως των εταιριών. Εδώ έχει ουσιαστική διαφορά. Δηλαδή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζει η ατζέντα, γιατί παλιότερα μιλάγαμε για αυτορύθμιση, μετά για συνρύθμιση, μετά για κανόνες, GDPR το θυμάστε που πήγε στα βράχια όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Τώρα μιλάμε για το DCA. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία όμως είναι ότι πλέον οι ίδιες εταιρείες έχουν την ευθύνη προστασίας των παιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι πρέπει να είναι.
1: Κύριε Κορμά, υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Ολοκληρώστε και θα θέσω μετά το
2: τώρα, γιατί περάσαν 20 χρόνια ολόκληρα για να συνειδητοποιήσουμε όλο αυτό και να περάσουμε πλέον και στα δικαστήρια και στις κυρώσεις και στους εθνικούς νόμους. Αυτό αξίζει ιδιαίτερη ανάλυση με δεδομένο, να πάμε το παράδειγμα της χώρας μας, ότι μέσα σε ένα χρόνο. Με την κυκλοφορία των πατινιών και χάθηκε ένα παιδί, κάποια άλλα παιδιά τραυματίστηκαν κτλ. Ήρθε καθολική απαγόρευση στους ανήλικους, χωρίς να ανοίξει η μύτη που λέει ο λόγος. Αυτό στο διαδίκτυο δεν έχει γίνει και στα κοινωνικά δίκτυα 20 ολόκληρα χρόνια, που και παιδιά έχουν καθεί και παιδιά έχουν βιαστεί και οι οικογένειες έχουν διαλυθεί. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε πόσο ισχυρά είναι τα συμφέροντα από πίσω, μόνο τους τζίρους να βγούμε και τα αποθεματικά αυτών των εταιρείων, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Όμως, κάτι αργά παρά ποτέ, να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα στα παιδιά.
1: Προφανώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα παιδιά. Δεν μπορεί σήμερα ένα παιδί από τα 15 του, τα 16 του ή ακόμα και στα 18 και στα 19 να είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι η προέκταση του χεριού του. Ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τον πραγματικό, πολλά παιδιά. Μήπως όμως πρέπει να καλλιεργήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα στην κοινωνία μας για το τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εταιρείες προφανώς έχουν από τη μία πλευρά την ευθύνη για να μπορέσουν να προστατεύσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών τα παιδιά. Τα παιδιά όμως είναι πελάτες τους. Άρα μήπως πρέπει γενικότερα ως κοινωνία να εξηγήσουμε με απλό τρόπο τι σημαίνει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς φυσικά να μπει στο μυαλό των παιδιών η λογική ότι προσπαθείς να με αποκόψεις από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί είναι ατάκες τις οποίες τις έχουμε ακούσει, γι' αυτό τις χρησιμοποιώ κιόλας.
2: Σωστά, το βάζει το θέμα στη σωστή βάση πλέον, γιατί είμαστε την επόμενη μέρα. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να έτσι με τους ακροατές να μοιραστούμε μια πρόθεση, μια μάλλον υπόθεση, ώστε η οποία να είναι να προχωρήσει η κουβέντα μας. Να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτω των 13 χρονών, δηλαδή τα παιδιά του Δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου, δεν πρέπει να συζητάμε καν αν θα είναι όχι σε social media.
1: Προφανώς.
2: Γιατί όχι γιατί υπάρχει ο νόμος το 89 που δεν εφαρμόζουν οι εταιρείες και γι' αυτό θα δικαστούν, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί 10 χρονών δεν μπορεί να ζει στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε στην κοινωνία τα 13 και κάτω, ερχόμαστε να πούμε τώρα και να αναλύσουμε κοινωνιολογικά το θέμα. Για ποιο λόγο τα παιδιά είναι εκεί? Γιατί η τεχνολογία, η ζωή καλύπτει τις ανάγκες. Άρα τα παιδιά είναι εκεί γιατί προφανώς δεν μπορέσαμε να τα κρατήσουμε στον πραγματικό κόσμο, δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε πρότυπα υγιή και συμπεριφορές τέτοιες ώστε να βλέπουν τα κοινωνικά μέσα ως κάτι το οποίο περισσότερο μοιάζει με κουτσομπολιό, περισσότερο μοιάζει με προσέγγιση ενός ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές ή μη στα ενήλικα. Παγκόσμιο ιστορικό φαινόμενο αυτό, δεν ξανασυμβεί να τόσο εύκολα ενήλικοι να προσεγγίζουν παιδιά. Και γεγονός να υπάρχει μια εναλλακτική, μια επιλογή ώστε τα παιδιά να έχουν και τους αθλητικούς χώρους, να έχουν και τους πολιτιστικούς συλλόγους, να έχουν και τη δυνατότητα να πάνε σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής και των δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν οι γονείς θα πρέπει καταρχήν ήδη να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική, να κάνουμε την δική μας αυτοκριτική, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μέσα στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok και οπουδήποτε αλλού και να πετούμε τα παιδιά μας να κάνουν κάτι, να διαβάζουν σε σχολικό βιβλίο. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και το παράδειγμα κάποια στιγμή. Πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν μια κριτική ικανότητα. Δηλαδή αυτό που είναι το σημαντικό, που το λέμε συνέχεια, διανόηση διαδίκτυο. Μπορεί ένα παιδί χωρίς κρίση, σκέψη, αντίληψη να κρίνει την πληροφορία που βλέπει στα social media ή και στο διαδίκτυο γενικότερα? Πώς την κρίνει? Πώς το παιδί θα πέσει θύμα χειραφέτησης, παραπλάνησης, ψευδών ειδήσεων,
1: ψευδών πληροφοριών?
0: Κύριε Κορμά, είναι και το θέμα του λάθους προτύπου. Δηλαδή, εγώ έγινα μάρτυρας μιας σκηνής που πραγματικά στεναχωρέθηκα τόσο πολύ, ντράπηκα, δεν ξέρω. Έχω πάει σε γνωστό παιχνιδάδικο που υπάρχει αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα. Και ενώ παλαιότερα βλέπαμε παιδάκια έξω από τα παιχνίδια να κλαίνουν, να διαμαρτύρονται, να ζητάνε κάτι, βλέπω ένα κοριτσάκι 10 χρονών, ούτε 10 χρονών ήταν, δηλαδή πολύ μικρό παιδί, και έχει πάρει από το ράφι μάσκες ομορφιάς, που προφανώς είναι για τις μαμάδες, δεν είναι για το κοριτσάκια, και έκλαιγε και ούρλιαζε για να τις πάρει, γιατί η μαμά έλεγε: Όχι, δεν θα πάρουμε, δεν είναι καλές. Δεν έλεγε ότι δεν τις χρειάζεται, δεν είναι καλές αυτές, θα πάρουμε άλλη μάρκα. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και ίσως επειδή βρέθηκα σε εκείνον τον χώρο, μετά ο αλγόριθμος μου έστελνε διαφημιστικά για παιδικά πάρτι που κάνουν πάρτι ομορφιάς. Δηλαδή τα κοριτσάκια από 5 χρονών ως 10 χρονών έχουν ανάγκη να κάνουν πάρτι ομορφιάς. Καταλάβατε, δηλαδή το κάνουν αυτό παιδότοποι που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό. Γιατί όλα αυτά τα λάθος πρότυπα με κάποιο τρόπο φτάνουν στα παιδιά.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Και δεν φτάνουν από το σχόλιο.
1: Πόσο αλγόριθμος διάβασε ότι εσύ ήσουν σε αυτό το χώρο?
0: Πες μου εσύ. Και το συζητούσα κιόλας δηλαδή αυτό.
2: Να σας πω κάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δυστυχώς μέχρι στιγμής την βλέπουμε και στις κακές της μορφές, όπως το deepfake, Δηλαδή να φτιάχνετε βίντεο και να παρουσιάζονται την ειδοπαιδιά μας σε ερωτικές σκηνές, ενώ έχουμε το κεφάλι τους και διάφορα άλλα παστούς. Οι αλγόριθμοι τους λειτουργούν πλέον και στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο, ώστε να είναι πολύ πιο έξυπνοι και πιο περιθωριστικοί. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή διάβασε προφανώς ο αλγόριθμος ότι είστε εκεί. Πρώτον, σας άκουσε. Δεύτερον, σας εντόπισε μέσα στο GPS. Και τρίτον, προφανώς οποιαδήποτε κίνηση που υπήρχε εκεί τριγύρω την είχε ανακρίνει να αντιληφθεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει στον κόσμο να μιλάμε ειλικρινά και να λέμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν οι αλγόριθμοι στο υποσυνείδητό μας. Όχι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μας κάνουν διαφήμιση, μας καθορίζουν τι θα πάρουμε.
0: Έχουν πάρει τα κλειδιά της ζωής μας, κύριε Κορμά. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, πραγματικά μας κατευθύνουν σε συγκεκριμένα μονοπάτια που δεν θα τα επιλέγαμε.
2: Αυτό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι δεδομένο αυτό ότι μας καθορίζουν τις επιλογές μας. Παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητο. Δηλαδή, πού θα πάμε διακοπές. Τι αγορές θα κάνουμε, τι θα ψηφίσουμε, πώς θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Όλα αυτά καθορίζονται από απλές λεπτομέρειες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας περάσουμε βέβαια στο αλγόριθμο τώρα. Εσείς αποφασίζετε, πηγαίνετε κάθε χρόνο διακοπές στα νησιά. Αποφασίζετε, δεν έχετε αποφασίσει πού θα πάτε, όμως διαπιστώνει ο αλγόριθμος ότι τις εποχές που πηγαίνατε και κλείνατε ξενοδοχεία ή ψάχνατε σε νησιά, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, πριν κλείσετε, δεν το κάνετε φέτος. Κάποια στιγμή παρακολουθούν την ντοκιμαντέρ και την Πελοπόννησο. Αποφασίζει ο αλγόριθμος να σας στείλει διακοπές στην Πελοπόννησο και το καταφέρει. Το καταλαβαίνουμε πόσο έχει εξελιχθεί το όλο αυτό το θέμα.
1: Εγώ θα σας δώσω το εξής απλό παράδειγμα, κύριε Κορμά. Στην ουσία, πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε με τη Μαρία εδώ, στο στούντιο, για τον υπολογιστή το σταθερό που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ανοιγμένη μία ιστοσελίδα ενημερωτική. Και συζητάμε. Και λέμε, είχε μια μεγάλη συναυλία ενός ξένου συγκροτήματος. Σε πέντε δεύτερα από την κουβέντα που έχουμε κάνει οι δυο μας στο στούντιο, στο μπάνερ το διαφημιστικό αντικαταστάθηκε η διαφήμιση που παρακολουθούσαμε με την συναυλία του συγκεκριμένου συγκροτήματος που έρχεται που ήρθε στη χώρα μας. Ναι. Σε πέντε δεύτερα μέσα.
2: Γιατί ακούει τι λέμε. Ακούει τι λέμε ο αλγόριθμος, το κινητά. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και παράγουν προϊόν διαφημιστικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ουσιαστικά οι αλγόριθμοι τι θέλουν, να παράγουν πλούτο. Πώς παράγεις πλούτο, δημιουργώντας περιεχόμενο. Το οποίο περιεχόμενο πωλείται δισεκατομμύρια. Είναι όλο αυτό.
0: Πώς έχει ο Ζούκερμπεργκ αυτό το τζίρο που αναφέρατε εσείς στα 290 δις το χρόνο, όταν η πρόσβαση σε αυτά τα μέσα είναι ελεύθερη, δεν πληρώνει, δηλαδή δεν είναι ισοδρομητικά, από τις διαφημίσεις.
2: Έτσι. Και δεν είναι τόσο απλό να πούμε, γιατί πολλές φορές το λέω ότι δεν έχουν περάσει ούτε μία σοβαρή παρέμβαση, δεν έχουν κάνει ούτε μια σοβαρή παρέμβαση για την προστασία των παιδιών. Γιατί δεν το κάνω αυτό? Γιατί είναι κόντρας ρόλος στον επιχειρηματικό τους προσχεδιασμό. Μπορεί η έφηβη να είναι 30% στο διαδίκτυο, αλλά παράγουν υλικό, παράγουν δεδομένα και μάλιστα δωρεάν, γιατί και τα πουλάνε αυτά, έτσι. Πάνω από 50% των δεδομένων που παράγονται παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, πώς θα πάει τα social media και θα βγάλει τα πιτσιρίκια από εκεί, τα οποία δεν είναι μόνο ότι είναι μικρά και κινδυνεύουν, είναι ότι παράγουν περιεχόμενο, παράγουν φωτογραφίες, παράγουν σχόλια, παράγουν βίντεο, όλο αυτό είναι δεδομένο, το οποίο μάλιστα το παράγουν και τζάμπα, κάποιοι το μαζεύουν, το συλλέγουν, το πουλούν και βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτή είναι όλη η διαδικασία τώρα που χειρίζεται και είμαστε εμείς τώρα θεατές όλης αυτής της κατάστασης και τρέχουμε από πίσω να βοηθήσουμε τα παιδιά να περάσουν 20 χρόνια αυτό που σας είπα, για να συνειδητοποιήσει κοινωνίες όλου του κόσμου ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά ακολουθούν λάθος πρόβλημα. Μπαίνουμε στο σχολείο και εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Το κάνω αυτό 2 δεκαετίες πια. Λοιπόν, δεν έχω ξαναζήσει να μπαίνω στο σχολείο και να μου λένε τα παιδιά 12-13 χρόνια, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω λεφτά. Θα γίνω gamer, θα γίνω influencer, θα φτιάξω υλικό για το OnlyFans, θα. Και να περάσω στο OnlyFans, που ξέρετε τι είναι, νομίζω οι ακροατές που δεν ξέρουν, είναι ότι βγάζουν τα παιδιά, υποτίθεται άνω το 18, αλλά τώρα μεγάλη υπόθεση αυτή, βγάζουν τα παιδιά γυμνά, το γυμνές πατούσες, γυμνά μέτρους σώματος και παίρνουν χρήματα για αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη χώρα μας μόνο, έχουμε 50 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο δαπανείται από θεατές των φαν.
1: Πόσο?
2: Είναι πάνω από 50 εκατομμύρια. Και είναι πάνω από 100.000 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, όπου μπαίνουν μέσα και μανιωδώς αναζητούν γυμνό υλικό και συναντήσεις και, και διάφορα άλλα πράγματα.
0: Συγγνώμη, 100.000 είναι μόνο στη χώρα, μας λέτε.
2: Φύγει, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάπου να πατήσουμε.
0: Κύριε Κορμά, οι 100.000 είναι μόνο στη χώρα μας που μπαίνουν
2: μόνο
0: σε αυτή την πλατφόρμα.
2: Ξέρετε όμως.
0: Χώρα μας λέτε.
2: Φύγει, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάπου να πατήσουμε.
0: Κύριε Κορμά, οι 100.000 είναι μόνο στη χώρα μας που μπαίνουν
2: μόνο
0: σε αυτή την πλατφόρμα.
2: Ξέρετε όμως. Οι influencers, προσέξτε τώρα πώς πάει αυτό. Γιατί είπατε για τα κοριτσάκια και

0: για όλους, το γενικεύω. Μερικά παιδιά λοιπόν που είναι φρειάζουν και έχουν 50.000, 100.000, 30.000 ακόλουθους, κάποια στιγμή αποφασίζουν αυτούς τους ακόλουθους και τα λοιπά να τους περάσουν σε μια άλλη πλατφόρμα που θα παίρνουν μηνιαία συνδρομή, όπου θα ζητάνε προσωπικές συναντήσεις και να δείχνουν γυμνά μέρη του σώματός τους και πάει λέγοντας. Αν αυτό δεν είναι σε εισαγωγικά εκπόνευση των παιδιών μέσα από αυτή τη διαδικασία, τότε τι γίνει δηλαδή άλλο?
1: Στο νου σας γονείς, στο νου σας. Και αν έχετε γενέθλια τώρα των παιδιών, πια, όχι σε σαλόνι ομορφιάς, δηλαδή, να πάνε να παίξουν όπως παίζουν τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω ότι όλα έχουν μια διαδοχή. Τι δουλειά έχει ένα παιδί 14 χρόνια και 15 να ζητάει επί μόνος χρήματα? Και να σας το πω κάτι. Γιατί τα ζητάει τα χρήματα? Να πάρει το ακριβό κινητό, να ντυθεί όπως δίνονται τα πρότυπα που βλέπεις στο διαδίκτυο, να πάρει τα ρούχα με γνωστής μάρκας κτλ. Και ένα 15χρονο ή μια 15χρονη, ποιο τρόπο θα βγάλουν 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ? Τι τρόποι δηλαδή να το βγάλουν αυτά?
1: Κύριε Κορμά, μεγάλη κουβέντα έχετε ανοίξει. Υποσχόμαστε να επανέλθουμε στο ζήτημα. Η αφορμή μας δόθηκε τώρα με την δίκη της ΜΕΤΑ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αφορά τους περισσότερους. Δηλαδή και οι γιαγιάδες έχουν εγγόνια και οι γονείς έχουν παιδιά και ελεύθερα ζευγάρια και ελεύθεροι έχουν βαφτιστήρια, ανήψια κτλ. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Το οξύμορο ποιο είναι? Ότι οι γονείς, ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες νιώθουν μεγαλύτερο άγχος και ευθύνη από τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κύριε Κορμά, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και την όμορφη συζήτηση που είχαμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θοδωρής Κατζιπατελής μαζί μας στο λίγο χρόνο που απομένει και να δούμε την επικαιρότητα την αθλητική. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχήν από τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος με την χθεσινή του εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής πέτυχε να καταλάβει ουσιαστικά τη δεύτερη θέση από τους τρεις προκριματικούς που έγιναν και με την δεύτερη θέση και τους 1.440 βαθμούς που συγκέντρωσε να μπει ως δεύτερος στον τελικό, ο οποίος θα γίνει την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος έχει 7 χρυσά μετάλλια, και αυτό βεβαίως είναι το 8ο, το οποίο διεκδικεί 10 συνολικά μετάλλια, 35 ετών και με τεράστια παρουσία διαχρονική από το 2011 που ξεκίνησε για 15 ολόκληρα χρόνια κατακτά τα μετάλλια. Αφήνουμε την γυμναστική, με την οποία θα ασχοληθούμε και πάλι την Παρασκευή, καθώς αύριο δηλαδή, όπως είπαμε, οι αγώνες διεξάγονται στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, και πάμε στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες οι οποίες αγωνίζονται σήμερα στα κύπελα Ευρώπης. Ξεκινάμε με το Europa League. Ο Όφη μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στην Ευρώπη και θα αγωνιστεί με την ΤΣΚΑ Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι τα play-off του Europa League, τα οποία ο Όφη θα διεκδικήσει μια θέση στην link phase του Europa League. Αν τα καταφέρει και αποκλείσει την ΤΣΚΑ Σόφιας, με την οποία περίπου είναι ισοδύναμες ομάδες, τότε ουσιαστικά θα μπει σε αυτή τη link phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει και αποκλειστεί, δεν χάνει την Ευρώπη, θα μπει στην link phase του Conference League. Αυτό είναι το bonus το οποίο δίνει η UEFA για τις πρωταθλήτες και κυπελούχες ομάδες των χωρών, έτσι ώστε ακόμα και αν χάσουν μπαίνουν απευθείας στα play-off των διοργανώσεων και αν χάσουν να μπουν απευθείας στους ομίλους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Conference League δεν έχουν την ίδια δυναμική.

0: δυνατότητα ούτε την ίδια τύχη. Θα πρέπει να νικήσουν τους αντιπάλους τους για να μπουν στη link phase του Conference Link. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ αντιμετωπίζει την νορβηγική Brann, και επειδή βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, να σας πω ότι όλη η περιοχή είναι αποκλεισμένη από αυτή την ώρα. Υπάρχουν παντού κορδέλες, απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων, και γενικότερα υπάρχει, όπως είπαμε, από τώρα μία εγρήγορση εν ώψη του βραδινού αγώνα στις 9 παρατέταρτο.
1: Εγώ να σου πω ότι από χθες είχαν μπει οι κορδέλες, γιατί είχα περάσει πάντως, Θοδωρή, να ξέρεις. Ναι.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Από χθες είχαν μπει οι κορδέλες εκεί στο γύρω από το γήπεδο της Τούμπας.
0: Μπράβο, ναι. Ακόμη είναι 24 ώρες πριν δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην επιτρέπουν την είσοδο, έτσι ώστε να φυλάσσεται ο χώρος εν ώψη του σημερινού αγώνα. Οι οπαδοί του ΠΑΟ χθες πήγαν στην προπόνηση και συμπαραστάθηκαν στην ομάδα, προσπάθησαν να την τονώσουν ψυχολογικά μετά τις αποδοκιμασίες που υπήρξαν για ένα 24ωρο περίπου λόγω της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Γερμανία, και βεβαίως υπάρχει από παντού, έτσι, στήριξη στην ομάδα, στους παίκτες, στον προπονητή, για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα το δούμε όμως αυτό και πώς θα αποτυπωθεί το βράδυ.
1: Αύριο να μας ακούσεις εδώ στην εκπομπή, γιατί δεν θα είσαι μαζί μας, επειδή εντοπίσαμε την εθνική ομάδα αγωνιστικού τάβλη που αναχωρεί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου, παρακαλώ.
0: Εγώ δεν είμαι μέσα.
1: Ο αρχηγός της ομάδας θα είναι αύριο μαζί μας.
0: Α, τέλεια, αυτό θα το ακούσω. Εγώ δεν
1: αύριο
0: είμαι
1: κατά τις 10:30 συντονίσου.
2: Είσαι έτοιμος για μεταγραφή. Είσαι έτοιμος για μεταγραφή.
1: Μιλάμε για άλλο level τώρα. Αλήθεια σου λέω. Συντονίσου να ακούσεις όλα τα μυστικά. Και όποιος θέλει πραγματικά, επειδή έχει εξελιχθεί έτσι ως αγωνιστικό σπορ, θα φτάσετε μεγάλια τώρα. Έτσι, εθνική ομάδα.
2: Και εμείς σιγά σιγά να αρχίζουμε το φεύγα.
1: Πρέπει
2: έτσι
1: να φύγουμε. Ναι. Γιατί θα αρχίσει το πλακωτόμετα με τη φούλα τη ΑΕΤ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Κάπου εδώ πρέπει και εμείς να φύγουμε. Αύριο όμως θα τα πούμε και πάλι στις 9 το πρωί.
2: Και ως γνωστόν, μη μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμαν στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 8 το πρωί σήμερα για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάθες Πρωτείας. Το σημείο της φωτιάς που καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους από 2 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ενώ στα 600 ευρώ ανέρχεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγο πριν τις 8 η πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζηανδρέου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκλωβισμένου ατόμου ύστερα από έλεγχο στο εσωτερικό του κτίσματος. Στις 9.30 το πρωί της 27ης Αυγούστου, με μια λιτή τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού, θα εγκαινιαστεί η γραμμή επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως, ενώ ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδη στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία, ύστερα από δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς Σούδο όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή αρκεί να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Παλαιστινιακού Θύλακα, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στελέχη και διοικητές της Χαμάς. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, σύμφωνα με το νοσοκομείο ΣΥΦΑ, μια γυναίκα και ένα 13χρονο κορίτσι, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Έντονη είναι η ανησυχία λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, στην οποία καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Βάσει της έκθεσης, τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης, στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά, λίγα λεπτά μετά από τις 11, συγκεκριμένα 8 λεπτά μετά από τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του 102 FM της ΕΡΤ3. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Χρήστος Σιδερίδης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία στον 102 FM για να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα να δούμε, αλλά φυσικά να ξεκινήσω από την κίνηση. Έχουμε πει ότι αυτές τις ημέρες δεν είναι και τόσο επιβαρημένη η κίνηση στην Θεσσαλονίκη. Είναι λόγω των διακοπών που συνεχίζονται για τους περισσότερους, αλλά και φυσικά λόγω της καλοκαιρινής ανάπαυλας. Τα αυτοκίνητα είναι λιγοστά στα φανάρια, σιγά σιγά βέβαια έτσι αυξάνονται, η αλήθεια είναι αυτή, καθώς περνούν οι μέρες. Ωστόσο ακόμα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Αυτή την ώρα τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπάρχουν μικροπροβλήματα και πάλι στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μάλιστα, σε πολλά σημεία. Τα γνωστά είναι τα έργα του flyover. Άλλωστε είχαμε και την διακοπή κυκλοφορίας χθες το βράδυ για τα έργα που γίνονται για το flyover. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της πόλης η κίνηση διεξάγεται πολύ ομαλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λίγες καθυστερήσεις μόνο, αυτές είναι όπως πάντα στα φανάρια. Και οι τρεις μεγάλες οδικές αρτηρίες, Εγνατία, Τσιμισκή και Νίκης στο κέντρο, πολύ καλές. Επίσης με μικροκαθυστερήσεις η κίνηση στην Λαγκαδά, λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα της κίνησης αυτή την ώρα, 10 λεπτά μετά από τις 11, σήμερα 20 Αυγούστου 2026. Για πότε τελειώνει ο Αύγουστος ούτε το καταλάβαμε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μήνα, αρχίζει ο Σεπτέμβριος, το φθινόπωρο, έχουμε πολλές αλλαγές, θα έχουμε τη ΔΕΘ φυσικά εδώ στην Θεσσαλονίκη και εδώ σε μας συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης που βρισκόμαστε και εμείς, και φυσικά έχουμε και πολλές ειδήσεις σήμερα, διότι έχουν ανακοινωθεί κάποια έτσι οικονομικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Έχουμε λοιπόν με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων. Η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών. Τώρα, περίπου 10 ημέρες έχουμε πια για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο αυτό να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Η λίστα αυτή αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς. Η ζέστη που αναμένεται μάλιστα να επιμείνει και για αρκετές ημέρες συνδυάζεται προς το παρόν με σχεδόν άπνοια σε πολλές περιοχές, δηλαδή καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τους θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν και όλες αυτές τις καταστροφές με τις πυρκαγιές, αλλά και αυτό που προκάλεσαν ήταν επίσης να καθυστερήσουν για πολλούς την άδειά τους, γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα πλοία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο με πολύ μεγάλη ζέστη και άπνοια.
Υπάρχει λοιπόν μια μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει μάλιστα απόκοσμες εικόνες σε νησιωτικές περιοχές. Είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες. Ωστόσο, από αύριο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα εξυμποφόροι. Συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης. Αυτές οι συνθήκες δηλαδή που ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης θα εξαφανιστούν. Έχουμε πολλές ειδήσεις ακόμα να πούμε, όμως πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πάμε να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χαράλαμπο Στεργιάδη, επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Στεργιάδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Για να δούμε τι γίνεται τις επόμενες μέρες, όχι την επόμενη μέρα, αλλά τις επόμενες μέρες μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Είχαμε χθες και την σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο στην περιοχή της Ίβρης.
1: Ακριβώς. Έγινε σύσκεψη, άμεσα ήρθανε όλοι οι αρμόδιοι φορείς που χρειάζεται έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η αποκατάσταση μετά την πυρκαγιά όπως είπατε. Ήταν θετικά τα βήματα που γίνανε και οι ενέργειες που ανακοινώσαν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Στινάς αλλά και ο κ. Κατσαφάδος από την πολιτική προστασία, από την κρατική αρρωγή. Ο Δήμος της Κασανδρίας θα λάβει μια επιχορήγηση της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων έτσι ώστε να προχωρήσει σε αποκαταστάσεις στο αμφιθέατρο, στο βιολογικό και σε άλλα σημεία τα οποία έχουν κρίνει ότι είναι άμεσα χρήζουν αποκατάστασης, καθώς επίσης και η περιφέρεια θα λάβει το ποσό του 1 εκατομμυρίου έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα σε λοιπούς καθαρισμούς που χρειάζονται στο οδικό δίκτυο και στα ρέματα της περιοχής και για αποκατάσταση και των μηχανημάτων που έχουν εργαστεί στην φωτιά και γύρω στις 500.000 θα λάβει το δασαρχείο έτσι ώστε να προχωρήσει και αυτό σε κάποια έργα που θα κάνει μέσα στη δασική έκταση που κάηκε για να συγκρατήσει το χώμα από τις πλημμύρες οι οποίες λογικά θα έρθουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα κύριε Στεργιάδη, να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά τα έργα πολύ πολύ γρήγορα έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το χειμώνα. Είναι εφικτό αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν ούτως ή άλλως καταρχάς στο δασαρχείο. Είναι ήδη μέσα οι δασικές υπηρεσίες και από όσο είδαμε και δασεργάτες οι οποίοι καταρχάς θα κόψουν τα δέντρα τα καμένα για να μην υπάρχει αυτό το άσχημο οπτικό αποτέλεσμα. Και θα ξεκινήσουν όπως μας είπε οι δασάρχες και τα κορμοπλέγματα και τα φράγματα μέσα στο δάσος έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν όπως είπαμε το χώμα μαζί με το σπόρο διότι υπάρχει μέσα φυσική αναγέννηση από τη Χαλέπη οπέφχη στην περιοχή. Σύν όποιες άλλες δράσεις κρίνει το δασαρχείο ότι πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η αναβάθμιση της περιοχής. Στο κομμάτι της περιφέρειας, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τον καθαρισμό των ρεμάτων και των οδικών δικτύων στην περιοχή. Κάποιες, ίσως να κάνουμε και μια παρέμβαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο προς την περιοχή της Ελλάνης που ήταν και ο δρόμος διαφυγής μετά την πυρκαγιά, ο οποίος είναι αγροτική οδοποιία. Και ο Δήμος όπως είπα θα ασχοληθεί με το δικό του κομμάτι, τις δικές του υποδομές που είχαν βλάβες έτσι ώστε η εικόνα όσο και το δυνατόν άμεσα να θυμίζει το παρελθόν. Το δάσος βέβαια δεν μπορεί να αποκατασταθεί και να φτάσουμε στα ίδια αποτελέσματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αλλά το θετικό είναι ότι αν όλα πάνε καλά θα πρασινίσει άμεσα η περιοχή. Τα δέντρα βέβαια θα χρειαστούν κάποια χρόνια έτσι ώστε να ξαναμεγαλώσουν τα πεύκα.
0: Ναι. Ήταν μια πυρκαγιά πολύ σοβαρή, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, ωστόσο αποφεύθηκαν τα χειρότερα κύριε Στεργιάδη, είχαμε βεβαίως σημαντικές ζημιές.
1: Είχαμε σημαντικές ζημιές, απλά θα δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο επειδή ήμουν παρόν και το 2006 τη μεγάλη πυρκαγιά της τότε εποχής Κασάνδρας που δυστυχώς τότε κάηκε από τη μια μεριά του ποδιού μέχρι την άλλη και σταμάτησε στη θάλασσα και από τις δύο πλευρές. Κάηκε πολλαπλάσια έκταση τότε, δεκαπλάσια έκταση από τη σημερινή, ίσως και παραπάνω, περίπου τώρα στις 2.500 ρέματα είχαν κάει, διότι υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και το θετικό είναι ότι δεν είχαμε καμία απώλεια ζωής παρόλο που ήταν μια περιοχή περίκλειστη από δάσος, όπως όλοι βλέπουμε, η Σίβηρη, γιατί τα πεύκα κατεβαίνουν στο νερό και παρά αυτά καταφέραμε και να κάνουμε μια πολύ ομαλή απομάκρυση του πληθυσμού. Οργανωμένη απομάκρυνση και δια θαλάσσης και δια αγροτικής οδοποίησης όπως είπαμε προς την περιοχή της Αλάνης και του Σάνη διότι κάποια στιγμή είχε κλειστεί όλη η περιοχή από πυρκαγιά και από το σημείο προς Φούρκα αλλά και προς την Κασάνδρεια στο επαρχιακό δίκτυο. Θεωρούμε ότι ήταν επιτυχημένη αυτή η απομάκρυση που έγινε και είναι ένα στοιχείο για τις επόμενες δράσεις που θα χρειαστεί, πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα ξαναδουλέψουμε, αν και εφόσον υπάρξει κάποιο ανάλογο συμβάν. Διότι δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε τέτοια φαινόμενα, φυσικές καταστροφές θα υπάρχουν και θα συνεχίζουν και οι πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα, όπως είναι οι πλημμύρες και ό,τι άλλο έρθει. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στο έπακρο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ό,τι και να δημιουργηθεί.
0: Και έρχεται και έρχονται δύσκολες ημέρες, μετεωρολογικά τουλάχιστον. Ναι. Αναμένουμε καύσωνα πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.
1: Έχουν πει μετεωρολόγοι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα φτάσουμε περίπου και 38 με 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές στον ελληνικό χώρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, πολιτική προστασία, περιφέρεια και λοιποί φορείς ούτως ή άλλως είναι σε επιφυλακή και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος αντιπυρικής περίοδου, τέλος Οκτώβρη. Απλά θέλει και μια προσοχή ιδιαίτερη και από τους πολίτες, όπως η κλίση προς το 112, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στο 199 στην περιοριστική υπηρεσία, αν δούμε κάποιο καπνό, και να προσπαθήσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε έτσι ώστε, αν και εφόσον αντιληφθούμε κάτι, μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε και να τη σβήσουμε με ένα μπουκάλι νερό που λέμε στην αρχή μιας πυρκαγιάς, να βοηθήσουμε και εμείς με όποιο μέσο έχουμε. Διότι το κράτος είμαστε εμείς και εμείς ζούμε μέσα σε αυτές τις κοινωνίες που είτε καούν είτε δεν έχουν πάθει κάποια βλάβη.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται, είναι και το άλλο μεγάλο ζήτημα πάντως, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται με τα καλώδια του ηλεκτρισμού, γιατί φαίνεται ότι από εκεί ξεκινούν πολλές πυρκαγιές.
1: Δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θεωρείται ο ΔΔΕ ότι είναι σε πολλές πυρκαγιές υπέτειος για την έναρξη της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει και πολλές συζητήσεις. Θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι βέβαια ένα έργο το οποίο πρέπει να το αναλάβει κρατικά και κεντρικά η κυβέρνηση. Η υπογειοποίηση των καλωδιών, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Χαλκιδική που είναι κατάφυτη με πεύκα, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δασικό είδος, αλλά καίγεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Ήδη από όσο γνωρίζω έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στην περιοχή της Ιθρωνίας να γίνει μια υπογειοποίηση των καλωδίων σε όλες τις δασικές περιοχές. Ήδη έχει γίνει ένα κομμάτι του ΣΕΙΞΟΥ στη Θεσσαλονίκη, από όσο γνωρίζω. Και θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συνεχίσει, έτσι ώστε τουλάχιστον, όπως είπαμε, οι δασικές περιοχές να μην έχουν καλώδια, μετασχηματιστές και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει δασική πυρκαγιά, γιατί όντως είναι πολλές φορές η ενάρξη από μετασχηματιστές ή δέντρα που πέφτουν πάνω σε καλώδια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Στεργιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας
1: ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και να δούμε και μερικές άλλες ειδήσεις. Από την Θεσσαλονίκη είχαμε μια φωτιά σήμερα τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, στη Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Ο καπνός και οι φλόγες περιορίστηκαν βέβαια, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν ρίχνοντας νερό στο εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου Λίας Χρυσταρά, δεν είχε εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο. Η ίδια πάντως ανέφερε ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν καθώς είναι εγκαταλελειμμένο και πολλές φορές ανάβουν και φωτιά για να ζεσταθούν. Ωστόσο, ο έλεγχος γίνεται μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, όταν οι πυροσβέστες μπορούν και μπαίνουν στο εσωτερικό για να ερευνήσουν τους χώρους. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι αύριο εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. 21 Αυγούστου, λοιπόν, το πρόγραμμα έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου ήταν διαθέσιμη υποβολή των αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα για όλα τα αφημί, ενώ όπως είπαμε η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο και μάλιστα στις 23:59 το βράδυ.

0: Ας παραμείνουμε στην Χαλκιδική και θα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στο Πευκοχώρι, ένα πανέμορφο φυσικά μέρος της Χαλκιδικής, αλλά που αντιμετωπίζει πολλά πολλά προβλήματα. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Στέλιος Κουτσουρής, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Καλημέρα σας, κύριε Κουτσουρή, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Πολύπαθο το Πευκοχώρι, αν και τόσο ωραίο μέρος, τόσο ωραία θάλασσα, πραγματικά αξίζει κανείς να το επισκεφθεί, αλλά έχει πολλά προβλήματα και κυρίως με την κίνηση των αυτοκινήτων, κύριε Κουτσουρή. Τι γίνεται?
1: Όπως θα αναφέρετε, το Πευκοχώρι είναι ένας τόπος... και ο κουντρισμού, να έχουμε τα προβλήματα που αναφέρατε. Μπλοκαρισμένες οδούς, σκουπίδια, αδυνάμια στο να περάσει το προγραμματοφόρο, ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση σίγουρα αυτούς τους μήνες, αυτές τις ημέρες. Και το θέμα είναι, κύριε Κουτσουρή, τι γίνεται, πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση?
1: Αρχικά η λύση μπορεί να βρεθεί, όπως αναφέραμε και στην παρέμβασή μας, στην εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία απαγορεύει τη στάθμιση σε διάφορα σημεία του χωριού.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη, τι ακριβώς αναφέρει?
1: Η κυκλοφοριακή μελέτη αυτή έχει μονοδρομήσει κάποιους δρόμους, απαγορεύει τη στάθμιση και τη στάθμιση, έχει πεζοδρομήσει κάποιους δρόμους. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία με το Συνοικοκομείο Κασανδρίας. Σήμερα συγκεκριμένα μίλησα με τον διοικητή, ο οποίος είναι μαζί μας, θέλει να μας βοηθήσει, μας έχει βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά όμως η συμπεριφορά επισκεπτών, παραθεριστών, δυστυχώς δυσκολεύει το έργο του.
0: Και γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή, δηλαδή είναι λόγω των, επισκεπτών?
1: Και η δυναμία του Δήμου Κασάνδρας να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να τοποθετήσει σωστές πινακίδες. Η τροχιά, για παράδειγμα, στο περιστατικό με το ΕΚΑΒ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει κάποια κλίση, γιατί λείπει η απαραίτητη πινακίδα, η οποία δείχνει ότι είναι μονόδρομος ο δρόμος, για παράδειγμα, γιατί απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση.
0: Να πούμε ότι υπήρξε ένα περιστατικό τις προηγούμενες μέρες με ένα στενοφόρο το οποίο είχε μπλοκαριστεί ενώ πήγαινε σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά. Στην προβλήτα του Πευκοχωρίου υπήρχε περιστατικό ανακοπής. Νέος άνθρωπος. Το στενοφόρο του ΕΚΑΒ δυσκολεύτηκε να περάσει. Στην ουσία δεν πέρασε ποτέ, γιατί υπήρχε φορτηγό που πιο ξεφόρτωνε σε μανάβικο πλαισίων του περιστατικού. Αλλά ευτυχώς η λύση δόθηκε από μηχανοκίνητο όχημα, από μηχανάκι του ΕΚΑΒ, το οποίο είναι σταθμένο στην περιοχή και δίνει λύσεις όλο το καλοκαίρι, ευτυχώς.
0: Ναι. Και τι σας είπαν από τον Δήμο, θα μπορέσει να προχωρήσει η εφαρμογή της μελέτης?
1: Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τον Δήμο, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Καμία απάντηση σε αιτήματα και σε εκκλήσεις που γίνει από μέρος μας από την αρχή της στενοφόρου, όχι μάλιστα τώρα.
0: Ναι. Τουλάχιστον να προλάβουμε την επόμενη σεζόν, γιατί ενδεχομένως να είναι χειρότερα τα πράγματα στην περιοχή, διότι απλούστατα η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών. Δεν είναι κάτι άλλο και συνεχώς αυξάνονται αυτοί οι επισκέπτες.
1: Συνεχώς αυξάνονται καταλήμματα και δίτα παράνομα καταλήμματα. Μιλάμε για 2.000 κλίνες σε άτυπα καταλήμματα, τα οποία δεν πληρούν υποδιαγραφές, δεν έχουν αδειοδότηση και είναι καταλήμματα χωρίς θέσεις στάθμευσης. Αυτά τα καταλήμματα θέλουν νερό, θέλουν πάρκινγκ, θέλουν αποχέτευση. Πράγματα που δεν μπορεί να παρέχει ο Δήμος. Οι υποδομές έχουν φτάσει στα όρια τους.
0: Και γιατί λειτουργούν τόσα παράνομα καταλήμματα?
1: Γιατί είναι λυγιστικός ο τόπος. Όλοι θέλουν τη θάλασσα. Όλοι θέλουν τα πέφκα μας. Όλοι θέλουν 10 μέρες διακοπές.
0: Ναι. Όμως είναι ένα θέμα, δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, είπαμε για το κυκλοφοριακό, ένα θέμα είναι επίσης το νερό, κύριε Κουτσουρή, έτσι?
1: Για το νερό συγκεκριμένα φέτος πρέπει να ξεπλουστούν όλοι με γερά νεύρα και με μεγάλη δεξαμενή νερού. Γιατί κάθε απόγευμα γύρω στις 3 με 4 ξεκινάει το μαρτύριο. Φανταστείτε τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν όλη μέρα μέσα στον ήλιο, γυρνάνε το βράδυ στο σπίτι τους και δεν έχουν να κάνουν ένα μπάνιο.
0: Αυτό ισχύει τώρα αυτές τις ημέρες?
1: Κάθε μέρα, το τελευταίο καιρό κάθε μέρα. Από τις 3 και μετά υπάρχουν 2 ώρες, 3 ώρες διακοπές νερού. Κάποιες φορές όχι τόσο, αλλά ιδίως τώρα το διάστημα του 15 Αύγουστο ήταν πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα.
0: Ναι. Οι οποίες γίνονται λόγω?
1: Το δίκτυο πολύ απλά δεν μπορεί να παρέχει το απαραίτητο νερό. Οι γεωτρήσεις παρέχουν 300 κυβικά την ώρα στο σύνολό τους, μαζί με τις φάλμηρες. Ο όγκος του κόσμου που υπάρχει απαιτεί τα τριπλάσια κυβικά νερού. Οπότε μία ώρα αιχμής, 6 ώρα το απόγευμα που γυρνάνε από την παραλία όλοι και θέλουν να κάνουν μπάνιο, πολύ απλά δεν υπάρχει νερό. Ενδεχομένως σε μία με υψηλότερη πίεση να υπάρχει μια μικρότερη ροή.
0: Έτσι όπως το λέτε, πολύ απλά δεν υπάρχει νερό, είναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια καθημερινότητα και δεν είναι κάτι δεν σας φαίνεται κάτι περίεργο. Δυστυχώς είναι μια καθημερινότητα και αυτό είναι το θέμα. Εσείς έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να συζητήσετε με τους αρμόδιους φορείς το τι μπορεί να γίνει για να καλυτερέψει η εικόνα του πευκοχωρίου τους καλοκαιρινούς μήνες?
1: Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να τεθεί σε λειτουργία μια μονάδα φαλάδωσης στο Πευκοχώρι και μια άλλη είναι στη Σωσάνη, στην περιοχή Σαντρονικήτα. Ελπίζουμε να βοηθήσει μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν θα λύσει εντελώς το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί τα κυβικά που θα προσθέσει η αφαλάτωση είναι αμεληταίο το ποσό.
0: Διαπιστώνετε εσείς μια έτσι προθυμία ωστόσο να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την περιοχή και το πώς μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται τουριστικά?
1: Υπάρχει μια προθυμία, αλλά αυτή τη στιγμή σκοντάφτει στα σχέδια της κυβέρνησης ώστε να λάβει η ΙΑΦ την ίδρυψη του νομού. Οπότε παίρνουν στην ουσία τα εργαλεία από τα χέρια του Δήμου. Mm-hmm. Και εδώ βρισκόμαστε σε χαρτογράφητα νερά αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένετε να γίνει πρώτα αυτό και στη συνέχεια να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι να πούμε... Το δοκιμάσαμε και εμείς, θέλω να πω. Εγώ συγκεκριμένα βρέθηκα εκεί στην περιοχή. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι σίγουρα δύσκολη η κατάσταση μετακίνησης στην περιοχή. Οι δρόμοι, ο κεντρικός φρακάρει, οι άλλοι δρόμοι είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά και χωράει ίσα-ίσα ένα αυτοκίνητο να περάσει και αν χωράει και αυτό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Στο θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης, να επιστρέψω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέτε ότι φρακάρει ο κεντρικός δρόμος. Πολλοί οδηγοί ψάχνουν διέξοδο από μικρότερους δρόμους εντός του οικισμού, στους οποίους δεν υπάρχει μελέτη. Κανείς δεν ξέρει αν είναι μονόδρομος, είναι διπλής κατεύθυνσης. Οπότε δημιουργείται και εκεί το διαχώρητο.
0: Ναι, ναι. Και δεν ξέρεις πού θα βγεις. Αν πάρεις έναν άλλο δρόμο, μπορεί να βγεις και σε κάποιο αδιέξοδο, μπορεί να βγεις σε κάποια αυλή. Πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, το ότι καμία υποδομή δεν υπάρχει σε αυτό το ζήτημα. Σε περίπτωση ανάγκης εννοώ, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ που είχαμε την επικοινωνία και αναφερθήκαμε σε αυτά τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τόσο όμορφη περιοχή, για να λυθούν τουλάχιστον, κύριε Κουτσουρή, για την επόμενη χρονιά. Τώρα τελείωσε η φετινή σεζόν, αλλά τουλάχιστον να είναι καλύτερα τα πράγματα την επόμενη χρονιά.
1: Και εμείς ευελπιστούμε σε μια συνεργασία με το Δήμο Κασάνδρας ώστε να δώσουμε λύσεις όσα και μπορούμε τουλάχιστον. Τα προβλήματα δεν λύνονται ως διαμαγεία σε ένα βράδυ, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά καλή θέληση να υπάρχει.
0: Είναι και ένας Δήμος και που έχει διάφορα θέματα βέβαια και χωρίς με τη διοίκηση και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Και να δούμε λίγο και το δελτίο το αστυνομικό. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 31 ετών άνδρας τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, 25χρονη γυναίκα που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Ο άνδρας υποστηρίζει πως η γυναίκα νωρίτερα αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Οι αστυνομικοί της ομάδας Z έφτασαν στο σημείο και παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στην 25χρονη, κάνοντας χρήση τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όπως είπαμε. Και έχουμε και μία είδηση για την στρατιωτική θητεία. Στρατιωτική θητεία, λοιπόν, 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, δηλαδή τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νόμο που θεσπίστηκε ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύρια στρατιωτικής υποχρέωσης, που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν κληθούν. Τώρα, για όσους θέλουν να σπουδάσουν, όσοι καλούνται με την 2026 γάμα ΕΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στην σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Αυτά είναι τα νεότερα για την στρατιωτική

Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται εδώ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να έχει τη γνωστή πια έτσι, επαφή με τους φορείς για να γνωρίζει τα θέματα έτσι ώστε να έχει και τις απαντήσεις στη συνέχεια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν της πόλης της Θεσσαλονίκης ζητά τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την αποπληρωμή των οφειλών τους. Με σημερινή επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επαναφέρει το σχετικό αίτημα του εμπορικού κόσμου, επισημένοντας τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ζητά την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης έως 48 δόσεις, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις για όσους είχαν υπαχθεί σε προηγούμενα προγράμματα, αλλά στη συνέχεια τις έχασαν. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στην εξυπηρέτηση παλαιών οφειλών, στις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά και στα αυξημένα λειτουργικά κόστη. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητά τους. Άλλωστε, τα είπε αυτά ο κύριος Φιλιππίδης και εδώ στον 102 FM. Στην Μαρία Τσακίρη και στον Χρήστο Τσαλικίδη, ο οποίος μίλησε και για αυτά τα θέματα, αλλά μίλησε και για τις εκπτώσεις. Ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις έχουν αρχίσει να έρχονται, να φεύγουν προς την κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχει και έτσι ένα οργανωμένο πλαίσιο προτάσεων από όλους τους φορείς προς τον Πρωθυπουργό, για να δούμε μετά ποιες θα είναι και οι απαντήσεις του.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση». Μείνετε στον 102 FM.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 305 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν προχωρήσει από τις αρχές του έτους. Οι αρχές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Οι 272 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 8 σήμερα για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάθες Πρωτείας. Στο σημείο της φωτιάς που καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους από 2 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ενώ στα 600 ευρώ ανέρχεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υπό έλεγχο κατάφερε να θέσει η πυροσβεστική λίγο πριν τις 8 το πρωί τη φωτιά για την οποία σήμανε συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζιανδρέου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα προκειμένου να την κατασβέσουν. Στις 9.30 το πρωί της 27ης Αυγούστου με μια λιτή τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού θα εγκαινιαστεί η γραμμή επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό Καλαμαριά στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής όπου θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδη την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία μετά το δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περιθαλάσσιων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική συνέντευξή του επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών τους ζητά από την κυβέρνηση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος επαναφέρει σχετικό αίτημα του εμπορικού κόσμου επισημένοντας τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα ζητά την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης σε έως 48 δόσεις και τη δυνατότητα επανένταξης της ρυθμίσης για όσους είχαν υπαχθεί σε προηγούμενα προγράμματα αλλά στη συνέχεια τις έχασαν. Έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη, στην Αττική και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ιμαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, από τους οποίους 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Στα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία πάνω από τους μισούς Έλληνες ηλικίας 25-34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας, τονίζοντας ότι έχουμε διπλάσιο ποσοστό από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγη, έδωσε παραδείγματα για τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη που μπορούν να εμφανίζουν αύξηση ακόμη και 90% έως 150% σε σχέση με το 2019. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Λοιπόν, πιάνω το τιμόνι ο οδηγός εδώ, Χρήστος Χατζημίσης, η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωσης» στον 102 FM της R3, 9 λεπτά μετά από τις 12, 20 Αυγούστου 2026, πάει τον Φάγαμε και τον Αύγουστο. Στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Λιάκης, ενώ στην επιλογή της μουσικής εξακολουθεί να είναι η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία εδώ μαζί για να δούμε όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται αυτήν την ώρα, και σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Θα δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά, τι γίνεται με την πολιτική επικαιρότητα και φυσικά έτσι θα έχουμε και πολύ ωραία μουσική όπως πάντα, συντροφιά μας, για να μας αλλάζει λίγο και τη διάθεση. Είναι φυσικά καιρός διακοπών ακόμα για πάρα πολλούς. Η Έφη Τζαμπάζη είναι μία από αυτούς, αλλά επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί που μας ακούει τη στέλνουμε την καλημέρα μας και φυσικά να κάνει και καμιά βουτιά για μας, γνωστή προτροπή. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Και όπως είπαμε, ο καιρός αναμένεται αρκετά ζεστός τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια ζέστη που επιμένει, ένας καύσωνας έτσι διαρκείας όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και γιατί δεν είχαμε τόση πολύ ζέστη μέχρι τώρα φέτος το καλοκαίρι, δεν είχαμε ένα τέτοιο παρατεταμένο καύσωνα, φαίνεται ότι θα τον έχουμε τώρα στο τέλος του καλοκαιριού. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Το κέντρο είναι στα ίδια επίπεδα όπως και προηγουμένως, στην προηγούμενη ώρα, δηλαδή σε πολύ καλά επίπεδα, χωρίς καθυστερήσεις, μόνο στα φανάρια, ενώ και η περιφερειακή έχει καλυτερέψει η κατάσταση εκεί, στην περιφερειακή. Λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά υπάρχουν έτσι σε διάφορα σημεία, αλλά και προς ανατολικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έτσι απόλυτα καθαρό και το άλλο ρεύμα. Πάντως είναι λόγω των έργων που γίνονται εκεί, λόγω των έργων του flyover. Σας το είπαμε, σίγουρα σας το είπαμε, 27 ανοίγει το μετρό προς την Καλαμαριά. Μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει η διαδικασία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή τα τρένα πηγαίνουν και έρχονται, οι αναγγελίες γίνονται στους σταθμούς, όλα είναι έτοιμα, μόνο οι πόρτες δεν ανοίγουν για να μπει ο κόσμος. Αυτό θα γίνει στο τέλος του μήνα όπως έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι από την ερμηνεία του Black που μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι πολύ όμορφη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και Βασίλη, νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί σήμερα αλλά αυτές τις μέρες γενικότερα είναι τα ελληνοτουρκικά. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα και όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά, Χρήστο. Γιατί βέβαια είχαμε και αυτή την συζήτηση, σήμερα είναι και στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, δηλαδή τη μεταφορά, την απόφαση όπως φέρεται να υπάρξει πρώην πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αφορμή τα δημοσιεύματα των Financial Times ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, με τη λίστα να περιλαμβάνει περιοχές της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Και έτσι γίνεται ένας επανασχεδιασμός της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να μεταφερθεί δηλαδή η πυροβολαρχία των Πάτριων από την Κάρπαθο στη Σούδα. Κάτι που είχε προκαλέσει, θυμάσαι, όταν είχαν πάει στην Κάρπαθο οι Πάτριοτ,
0: της
1: Τουρκίας. Η Τουρκία ήταν έξαλλη, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια, αλλά ήταν και ένα μήνυμα τότε έτσι, αποτροπής στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην εμπόλεμη περιοχή στο Ιράν από ελληνικής πλευράς. Τώρα στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών που σχετίζονται και με αυτό, υπάρχει μια ένταση με τον ορισμό των θαλάσσιων πάρκων. Εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα έντασης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Επισήμως η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι. Ξέρεις, βγήκε αυτό ότι θα προχωρήσει αυτή την... Δεν έκανε δηλαδή μια επίσημη κλιμάκωση των σχέσεων της με την Ελλάδα. Απλά βγήκε το διάταγμα για τη δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων. Αυτό τώρα δημιούργησε έντονες αντιδράσεις. Ετοιμάστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έβγαλε την ανακοίνωσή του. Είπε ότι είναι παράνομο και δεν έχει καμία νομιμότητα η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή χωρικά υδάτα, τα οποία όμως είναι μεταξύ ελληνικών νησιών μέσα στα διεθνή υδάτα, κάτι το οποίο δεν είχε κάνει η Ελλάδα αντίστοιχα. Έτσι, ήταν τα θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά υδάτα, αυτά που είχε ορίσει η Ελλάδα. Και βέβαια σε αυτό το πνεύμα θα δούμε και πώς θα κλιμακώσει και η Τουρκία, πάντως η Ελλάδα και η αρμόδια αξιωματούχη και από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, λέει ότι η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα, κάτι που επαναλαμβάνει, θα λέγαμε, την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά πολύ περισσότερο, Χρήστο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανακοινώσεις τους έχουν ουσιαστικά καλέσει την κυβέρνηση να είναι πιο δυναμική στις τάσεις της απέναντι στην Τουρκία και από την άλλη μεριά βέβαια καταγγέλουν αυτή τη στάση της είχε και η Ελλάς τελευταία έχει βγάλει ανακοίνωση λέγοντας την απαράδεκτες οι τουρκικές προκλήσεις και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο βέβαια επισημαίνει και το θέμα των Patriot που σου είπα νωρίτερα, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος γενικότερα εμπλοκής της χώρας μας και αυτό αποδεικνύει αυτή η ενέργεια στις συγκρούσεις, στις ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή που βέβαια προκαλούνται από τον αμερικανονατοϊκό παράγοντα έτσι και τις επιβάσεις του στην ευρύτερη
0: περιοχή. Το έλεγε και από την αρχή το ΚΚΕ αυτό, με την πρώτη εγκατάσταση των Patriot εκεί.
1: Βέβαια. Ήταν μια συμμετοχή έτσι σε μια κατάσταση η οποία την είχε καταγγείλει ούτως ή άλλως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Στη Λιτεύη αντιπολίτευση λοιπόν τα ήρεμα νερά λοιπόν της κυβέρνησης.
1: Τα ήρεμα νερά, ναι. Η πολιτική των ήρεμων νερών, αυτό το είχε επισημάνει περισσότερο από όλους ο Αντώνης Σαμαράς, θυμίζω. Τα λέγαμε και προχθές που βγήκε ανακοίνωση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού. Ότι η λογική και η πολιτική των ήρεμων νερών, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δεν παράγει αποτελέσματα και το έχει πει αυτό έγκαιρα και το επαναλαμβάνει και τώρα, ότι ουσιαστικά δίνει περιθώριο στην Τουρκία να κάνει, να επιμείνει και να κλιμακώσει τις προκλήσεις της. Και το βλέπουμε σαν προκειμένη περίπτωση. Κάτι τέτοιο λέει ο Αντώνης Σαμαράς και βέβαια θα δούμε και πώς και αυτός θα κλιμακώσει, γιατί βέβαια, Χρήστο, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε, ναι.
1: Όσο να είναι, πλησιάζει και ώρα ανακοίνωσης έτσι και των δικών του πολιτικών πρωτοβουλειών. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια αρκετά έντονη κινητικότητα σε διάφορες περιοχές και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σου πω, από φύλλα προσκύμενους έτσι στον κύριο Σαμαρά, στελέχη αλεποτένεοδημοκρατικά, τα οποία βέβαια έχουν αποχωρήσει από καιρό και ενεργοποιούνται ξανά στο πλάι, τέλος πάντων, για εξ ονόματος του Αντώνη Σαμαρά. Στα άλλα τώρα βέβαια έχουμε τη συνέχεια των προετοιμασιών των κομμάτων και της κυβέρνησης, έτσι, με τη συνέχεια των διαρροών περί του προγράμματος Θεσσαλονίκη, του προγράμματος ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Αλλά βέβαια εμείς, Χρήστο, πέρα από τα όσα βγαίνουν από το Μαξίμου για το καλάθι της ΔΕΘ, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, θα έχουμε μια εβδομάδα νωρίτερα, την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα δηλαδή, τον Πρωθυπουργό εδώ πέρα για τα έργα της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως θα έχει ξεχωρίσει και έτσι όπως θα τα παρουσιάσει εδώ πέρα και τις παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη με τις συναντήσεις με τους φορείς που θα έχει, έτσι, σε δύο τραπέζια εκεί στο Μέγαρο Μουσικής και νωρίτερα τα εγκαίνια της επέκτασης γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά, να το δούμε να ξεκινήσει, να πάρουμε και εμείς το μετρό και να φτάσουμε στην Αρετσού, έτσι, για να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία, έτσι, λειτουργίας με το μετρό.
0: Με την πλήρη λειτουργία του μετρό, όπως το περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό.
1: Χρόνια, τι λες τώρα, αυτή η επέκταση, κοίταξε να δεις. Είναι μια επέκταση που ξεκίνησε το 2012, έτσι, λίγο μετά από την έναρξη κατασκευής της βασικής γραμμής, είχαμε την επέκταση Καλαμαριάς, έτρεχε παράλληλα κάποια στιγμή. Κατασκευαστικά προπορεύτηκε, Χρήστο.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι.
1: Είχε προχωρήσει πιο πολύ και ήταν σχεδόν έτοιμη. Κόλλησε στους σταθμούς, κόλλησε εκεί στη διάνοιξη της πόντου και βέβαια μετά την έναρξη λειτουργίας, γιατί η αρχικός σχεδιασμός, έτσι να τα θυμίζουμε και στους ακροατές, ήταν η επέκταση στην Καλαμαριά να λειτουργήσει 6 μήνες μετά την έναρξη της βασικής γραμμής.
0: Μέσα στην άνοιξη, είχε ξεκινήσει το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άνοιξη, καλοκαίρι το πολύ. Ναι. Ναι, Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου ξεκίνησε το μέτρο. Λέγανε μέχρι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει η επέκταση. Αυτό βέβαια μετά πήγε στο χρόνο. Πάνω να γίνει και 30 Νοεμβρίου, είχε υποθεί πάνω στην επέτειο του ενός χρόνου, του 25 δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντεύουμε τα 2 χρόνια, τέλος πάντων. Εντάξει,
0: παρακάτω. Ήρθε ο καιρός όμως τώρα.
1: Ήρθε ο καιρός. Αλλά θέλω να σου πω ότι μετά μπλοκάραμε στα συστήματα τα ηλεκτρονικά, τα οποία πρέπει να ταιριάξουν, πρέπει να παντρευτούν, γιατί βέβαια είναι λίγο πολύπλοκο το γεγονός ότι δεν έχει δηλαδή μηχανοδηγό, το κινούνται αυτόματα, το να υπάρχουν παράλληλα, έτσι, αυτή η διακλάδωση της βασικής γραμμής, γιατί ουσιαστικά δεν μιλάμε για νέα γραμμή, δεν υπάρχει νέα γραμμή, υπάρχει μία γραμμή με μία διακλάδωση στο τέλος, δημιουργεί μια σύγχυση στα προγράμματα, το λογισμικό, τέλος πάντων, το οποίο πρέπει, με το βάση του οποίου λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης που είναι σύγχρονο χωρίς μηχανοδηγό και όλα τα σχετικά. Και εκεί πάνω πρέπει να ταιριάξουν αυτά τα συστήματα και να μην βλέπουν προβλήματα και λάθη, να μην μπλοκάρουν δηλαδή, γιατί να μην έχουμε σταματήματα και καθυστερήσεις. Βέβαια αυτό θα φανεί και στην πράξη, γιατί σου θυμίζω ότι και άλλες φορές ανοίξαμε, κλείσαμε. Στην αρχή είχαμε κάτι, πώς τις είπαμε τότε, παιδικές ασθένειες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αποκλείεται και τώρα να έχουμε.
0: Σαν παιδάκι και αυτό θα έχει και τις ασθένειες του ενδεχομένως.
1: Ναι, αλλά αρκεί να μην χρειαστεί τώρα πάλι να έχουμε εκεί, να θυμάσαι τον πρώτο καιρό που περπατούσε ο κόσμος κάτω στις γραμμές που σταματούσε το τρένο και βγαίναμε. Από τις εξώ δεν μην έχουμε τέτοια τώρα, δεν είναι καλό.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι δοκιμές και από ό,τι ξέρω τώρα γίνεται κανονική λειτουργία αυτή τη στιγμή, απλά χωρίς τον κόσμο, χωρίς τους επιβάτες.
1: Ναι. Πρέπει για να μπει να λειτουργήσει να δούνε, να συγχρονιστούν, γιατί θα παίρνει τη γραμμή προς ανατολικά και θα πηγαίνει ένα προς τη Μήκρα, ένα προς το Φοίνικα. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η διακλάδωση, αλλά ας το πούμε ότι εγώ δεν ξέρω πολλά.
0: Αυτοί που ξέρουν.
1: Όχι από την αρχή, λέω, από τον αρχικό σχεδιασμό.
0: Από την αρχή, ναι.
1: Δηλαδή μου φαίνεται τόσο λογική συνέχεια από τη Μήκρα να φύγει και να. Συγγνώμη, από το Χαριλά, από την Ελβετία, να έφευγε και να πήγαινε προς Καλαμαριά, δηλαδή να συνεχίζει μία ενιαία γραμμή.
0: Ενώ τώρα είναι από Μαρτίου η διακλάδωση.
1: Τώρα φεύγει από Μαρτίου, παίρνει και ένα σταθμό της Νομαρχίας, εντάξει. Έχει και την Νομαρχία που κερδίζει, μία ακόμα στάση, την παλιά Νομαρχία, έτσι, επάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που
0: το κτίριο της περιφέρειας.
1: Πιο πάνω, ναι. Λίγο πιο πάνω από την περιφέρεια, σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι. Αν πήγαινε, δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, μη λέω τώρα, αυτά είναι περασμένες ιστορίες. Αυτά τώρα έχουν τελειώσει, έχουμε αυτή τη διακλάδωση, με αυτό θα πορευτούμε Και βέβαια περιμένοντας τις επεκτάσεις στατιστικά να προχωρήσουν, να γίνουν οι μελέτες βασικά, να ξεκινήσουν δηλαδή οι μελέτες, οι οριστικές να γίνουν και να υπάρχει ένα, ας το πούμε, ένα σχεδιασμός έστω και αρχικός για να έχουμε ένα μετρό κάποια στιγμή.
0: Που θα προχωρήσει γρήγορα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην έχουμε πάλι καθυστερήσεις, να προχωρήσει γρήγορα, να γίνουν όλες οι διαδικασίες και
1: να βρεθούν τα χρήματα.
0: Να βρεθούν τα χρήματα.
1: Να προτεραιοποιηθεί. Εγώ θα το επιμένω αυτό, Χριστό. Γιατί
0: φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί αυτό, ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Δεν ήταν προτεραιότητα όμως. Είδαμε ότι προτεραιοποιήθηκε το flyover, για παράδειγμα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι εθνικοί πόροι για το.
0: Αυτό τελειώνει τώρα και αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν προτεραιότητες και προτεραιότητες. Ο καθένας βάζει. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι το επέκταση του μετρό. Το ξεκίνημα, έτσι, για τα χρήματα αυτά δεν έφταναν. Αλλά τέλος πάντων είναι στο ξεκίνημα. Θέλω να πω ότι μπορεί να προτεραιοποιηθεί κάτι άλλο, να κάνουμε κάποιον άλλον δρόμο. Αλλά εντάξει, αυτό που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον από τα χρόνια του ρεπορτάζ και από τους κοινωνιολόγους είναι ότι το μέσο σταθερής τροχιάς σε μια πόλη πρέπει να είναι η άμεση προτεραιότητα. Κάτι που βλέπουμε ότι γίνεται διαρκώς στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, όπου η μια γραμμή που τελειώνει ακολουθεί η επόμενη.
0: Αρχίζει η άλλη, ναι. Έχουν φτάσει στην 4.
1: Ποτέ.
0: Στην 4 έχουν φτάσει.
1: Έχουν φτάσει τώρα, κατασκευάζεται η 4 με τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και στην Κυψέλη και τα λοιπά. Αλλά
0: δεν μιλάμε για μελέτη, κατασκευάζεται αυτή
1: τη
0: στιγμή.
1: Όχι, κατασκευάζεται, δηλαδή είναι, κοντεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνα δύο χρόνια.
0: Για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές.
1: Όχι, έχει γίνει σύρα και από κάτω έχει γίνει. Γι' αυτό είναι όλη αυτή στο κέντρο που περνάει. Είναι η γραμμή 4. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, μιλάμε για άλλα δεδομένα, άλλο πληθυσμό, άλλες ανάγκες, άλλη έκταση στην πρωτεύουσα, αλλά βέβαια κάποια στιγμή ναι, χρειάζεται, δηλαδή το αεροδρόμιο με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αυτή η σύνδεση μέσω σταθερής τροχιάς, είναι νομίζω
0: είναι ένα ζητούμενο. Και βέβαια και στην Αθήνα όταν ξεκίνησε το μετρό δεν υπήρχε σύνδεση με το αεροδρόμιο.
1: Ήρθε μετά.
0: Ήρθε μετά.
1: Ναι, τα θυμάσαι, βλέπω και εσύ. Πήγαινε μέχρι Εθνική Άμυνα, θυμάσαι. Και τελείωνε και κατεβαίναμε με λεωφορείο, μετά συνεχίζαμε, θυμάμαι.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν κοσμογονία και για την Αθήνα τότε η πρώτη γραμμή του μετρό. Η δεύτερη στην ουσία, γιατί έχουν και το άλλο, η πρώτη γραμμή είναι ο παλιός ηλεκτρικός.
1: Έτσι, μπράβο. Η κόκκινη γραμμή είναι ο ηλεκτρικός, ο οποίος υπήρχε έτσι, από τον Πειραιά, που συνδέει με τον Πειραιά, τέλος πάντων, και Φυσικά Πειραιάς.
0: Και Φυσικά Πειραιάς.
1: Αλλά προχώρησε και το μετρό και προχώρησαν και άλλα πράγματα. Βέβαια, παράλληλα και το τραμ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και περιμένουμε ένα σημαντικό που πρέπει τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το μετρό, Χρήστο, και αφού πήγαμε σε αυτό το θέμα, και έχει ανακοινωθεί να δούμε το ενιαίο εισιτήριο επιτέλους. Είναι νομίζω από τα πιο μεγάλα, δεν θα το πω σκάνδαλο, σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι σκάνδαλο οικονομικό, αλλά είναι πρόβλημα έτσι της λειτουργίας του μετρό εδώ.
0: Ναι, δεν ισχύει πουθενά αυτό, να υπάρχουν διαφορετικά εισιτήρια.
1: Άλλο εισιτήριο για το λεωφορείο, άλλο εισιτήριο. Με σταμάτησαν κάτι ξένοι μια μέρα εδώ κάτω και έκανα πόση ώρα να τους εξηγήσω ότι θα πάρετε αυτό για εκεί, αυτό για το. Θέλουν να μετακινηθούν και χρειαζόταν να πάρουν δύο μέσα, και λεωφορείο για να πάνε κάποια διαδρομή και μετρό.
0: Μα και εγώ τις προάλλες μπερδεύτηκα και έκανα να ακυρώσω την κάρτα του λεωφορείου και προσπάθησα 2-3 φορές μέχρι που μετά κατάλαβα ότι είναι η λάθος κάρτα. Γιατί είναι και ίδιες.
1: Αυτό είναι βασικότατο και επειδή έχει ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει τώρα το φθινόπωρο από το Σεπτέμβριο, το περιμένουμε. Γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ αναγκαίο για πάρα πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, εμείς στην Τούμπα, άλλες περιοχές από τα δυτικά που χρησιμοποιούν λεωφορείο για να πάρουν το μετρό από το σιδηροδρομικό σταθμό και πηγαίνουν μέχρι εκεί με το λεωφορείο. Και άλλες γειτονιές βέβαια και άλλες περιοχές που χρειάζεται το αεροδρόμιο. Έτσι παίρνουν οι επιβάτες και οι τουρίστες. Το λεωφορείο από το αεροδρόμιο μέχρι τη Νέα Ελβετία. Τώρα θα δούμε αν θα πάει μέχρι τη Μίκρα, πώς θα γίνει.
0: Ναι. Και επίσης στην Αθήνα, μην ξεχνάμε ότι μπορείς να πληρώσεις και με το κινητό σου.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Πλέον.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Με το κινητό και αυτό να είναι καταγεγραμμένο μέσα. Ναι, βέβαια, με την κάρτα σου. Εγώ το έκανα, δεν το έχω περασμένο στο κινητό, με την κάρτα. Πλήρωσα μέσα στο μετρό και μετά αυτό ενιαία με πήγε παντού. Και στο μετρό και μετά και στο μετρό και παντού. το εισιτήριο. Αυτό που είναι επίσης ένα από τα, αυτό που βλέπουμε να είναι προβληματικό, δηλαδή ο κακός σχεδιασμός στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο, τώρα πιάσαμε μια κουβέντα, τον έχουμε δει σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή δημιουργήθηκε ο τερματικός σταθμός του IKEA με τα λεωφορεία που αλλάζουν και έρχονται από, από τις περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, Μηχανιώνα, Επανομή κτλ. Περαία, και γίνεται η αλλαγή. Και θα είναι σε πολύ μικρή απόσταση το IKEA από τη Μίκρα. Δηλαδή είτε το ένα είτε το άλλο, ένας τέτοιος σχεδιασμός, ώστε αυτό το πράγμα να μην γίνεται σε μικρή απόσταση, αλλά να γίνεται εκεί που θα κατέληγε ο σταθμός. Δηλαδή είτε ο σταθμός του μετρό, είτε
0: να
1: το μετρό,
0: υπήρχε ένας σταθμός εκεί, ναι.
1: Να πήγαινε μέχρι τη Μίκρα, να πήγαινε μέχρι το IKEA, είτε ο σταθμός των λεωφορείων να πήγαινε στη Μίκρα. Δηλαδή ένα από τα δύο είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πράγμα. Είναι αδιανόητο να έρχονται τα λεωφορεία από τα ανατολικά, να γίνεται με την επιβίβαση και μετά τι, να παίρνεις άλλο για να πας, να παίρνεις άλλο λεωφορείο για να πας στο μετρό της Μίκρας, στο σταθμό της Μίκρας για να πας στο μετρό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ανοργανωσιά, σε σχεδιασμό που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, που είναι ασύλληπτη.
0: Έγινε βέβαια με άλλες συνθήκες, με άλλο σχεδιασμό τότε όταν έγινε αυτός ο σχεδιασμός, υπήρχε, φαντάζομαι και της Καλαμαριάς είναι παλιός, σωστά. Ο σχεδιασμός των σταθμών είναι παλιός και αυτός. Όπως...
1: Είπαμε από το 10-11 έχει ξεκινήσει, ναι. Η κατασκευή μάλλον ξεκίνησε το 11-12, οι μελέτες για την Καλαμαριά ήταν πιο παλιές, ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων. Και θα έχουμε αυτό το παράδοξο να κατεβαίνουν τα λεωφορεία στη Μίκρα και μετά να πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε στο IKEA, συγγνώμη, που έρχονται πανωτικά, με κάποιο τρόπο να πάνε στη Μίκρα για να πάρουν το μέτρο. Θα δούμε διάφορα.
0: Θα τα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχουμε να κάνουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Βασίλη.

0: Σας είπα λοιπόν ότι έχει κλειδώσει η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια της Σοφίας Πακαλίδου. Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και στους ακροατές. 10 μέρες μένουν για την έναρξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το μέτρο, όπως είπες και εσύ, να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ρεπορτάζ, αλλά κυρίως προέρχονται από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκτους τάξης του 1,5% με 2%. Η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες μέρες, αυτό λένε οι πληροφορίες, και το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις για τις προσθήκες, μπορεί να φτάσουν και τους 1.500. Τώρα, στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται για προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες των οικοκυριών και επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Το ενδιαφέρον των προμηθευτών παραμένει σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προσθεθούν ακόμη και 4-5. Τώρα, την ίδια ώρα να πούμε, Χρήστο, ότι υπάρχει μια μικρή θετική εικόνα, βέβαια αυτό μένει να μεταφραστεί και στις τσέπες των καταναλωτών, που καταγράφεται στα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων και με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας για τα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο μείον 0,04% σε αιτήσια βάση, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Μικρή μείωση, αλλά είναι μείωση. Στην Ευρωζώνη τώρα το ποσοστό ήταν 0,8 σε ετήσια βάση και 0,2 σε μηνιαία βάση. Η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, καταγράφει τη χαμηλότερη μηνιαία μεταβολή τιμές των τροφίμων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, πάντως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat, τόνισε ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο τιμών αποδίδει. Υπογραμμίζω παράλληλα όμως ότι η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει. Ο ίδιος είπε ακόμα ότι δεν πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση και ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις, καθότι υπάρχει απέναντι και η ευθύνη στην κοινωνία. Το νέο μέτρο πάντως των μειώσεων θα διαμορφωθεί, φαντάζομαι, μέχρι και τις 31 Αυγούστου βάσει αυτών των στοιχείων και των πληροφοριών που ανέφερα, Χρήστο, και θα δούμε πώς θα μεταφραστεί σε μειώσεις τιμών τελικά στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Ναι, γιατί βασικό είναι αυτό, να το δούμε στο καλάθι μας όταν θα πάμε να αγοράσουμε όλα αυτά τα τρόφιμα που είναι για τις καθημερινές ανάγκες διατροφής αλλά και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού, όπως μας είπες, να τα δούμε δηλαδή μπροστά μας και να τα νιώσουμε στην τσέπη μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, όλοι έχουν αντιληφθεί πάντως ότι αυτό το κομμάτι είναι ένα βασικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι άδικα, αφού έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών και με την δυσκολία που έχουν να καταφέρουν να κρατήσουν τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό με τις συνεχιζόμενες, από ό,τι απέδειξε και τα στοιχεία της Eurostat, ανατιμήσεις στις τιμές των τροφίμων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία.

0: Πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας, διότι σήμερα μας τα έλεγε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής ότι είναι μια κρίσιμη μέρα, αναφερόμενο στο ποδόσφαιρο πάντα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήρθε λοιπόν αυτή η μέρα, Θόδωρε. Τι νεότερα έχουμε, τι μαθαίνεις από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ? Καλή σου μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, καλό μεσημέρι στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Πράγματι, να πούμε ότι από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι υπάρχει πλέον σε αυτές τις τελευταίες ώρες πριν από το παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν στις 9 παρατέταρτο, επικρατεί ένα πάρα πολύ καλό και ήρεμο κλίμα. Μάλιστα, χθες οι οργανωμένοι οπαδοί πήγανε και στη Νέα Μεσύμβρια, στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, για να συμπαρασταθούν στην ομάδα, να δείξουν στους παίκτες ότι είναι μαζί τους, να τους τονώσουν την ψυχολογία και τον προπονητή, γιατί προηγήθηκαν το προηγούμενο 48ωρο η γκρίνια και οι αποδοκιμασίες και η συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για ένα 24ωρο περίπου λόγω της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οπότε όλο αυτό το κλίμα προσπάθησαν τώρα να το επαναφέρουν και νομίζω ότι επανήλθε. Είχαμε και την ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων ΠΑΟΚ που και αυτοί συμπαραστέκονται λέγοντας ότι οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν, παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν, αλλά εμείς είμαστε πάντα κολλημένοι στην ομάδα, τον ΠΑΟΚ, και αυτόν συμπαραστεκόμαστε όποιοι και αν είναι οι παίκτες της ομάδας. Έτσι λοιπόν με αυτό το ενωτικό κλίμα πάει, μένει βέβαια να το δούμε και στην πράξη, Χρήστο, το βράδυ στο γήπεδο, το οποίο αναμένεται να είναι γεμάτο. Για τον ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή για να μπει σε όμιλο του Conference Link, τη Link Face όπως λέγεται, του Conference Link. Διαφορετικά, αν αποκλειστεί από την ομάδα αυτή, τότε μένει και εκτός Ευρώπης. Έτσι. Δηλαδή τελειώνει η Ευρώπη οριστικά από το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο βέβαια απεύχονται στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ειδικά αυτό το πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι και στο γήπεδο της Τούμπας και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα αποτέλεσμα ώστε να έχει ένα έτσι μαξιλαράκι ασφαλείας όταν θα πάει να παίξει την Νορβηγία. Γιατί είδαμε τι έγινε με την Άντερλεχτ, από την οποία έχασε 1-0 εδώ και δεν μπόρεσε μετά να το ανατρέψει τη ρεβάνς που έγινε. Οπότε γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θέλει αυτό το παιχνίδι να το κερδίσει οπωσδήποτε. Θα έχει βέβαια και το άγχος, είναι δεδομένο αυτό, αλλά με τη στήριξη του κόσμου πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στις 9.30 με αντίπαλο ο Παναθηναϊκός την τσέχικη Κράλοβε, ομάδα από αυτή την πόλη της Τσεχίας, η οποία βέβαια δεν είναι το φόβητρο, το μεγάλο φόβητρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Παναθηναϊκός επίσης δεν έχει δείξει τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα ότι έχει δέσει σαν ομάδα, ότι διαθέτει ένα σύνολο, παρότι έχει πάρει πολλές και καλές μεταγραφές που μέχρι τώρα δεν έχουν πείσει με την απόδοσή τους. Άρα λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό το ζητούμενο είναι να μπορέσει να πάρει την πρόκριση για να μπει και αυτός στον όμιλο του Conference Link, τη Link Face. Άρα γιατί και ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλειστεί χάνει την Ευρώπη όπως και ο ΠΑΟΚ.
0: Κρίσιμη βραδιά λοιπόν για τις δύο ομάδες σημερινή.
1: Ναι. Αντίθετα, ο Όφη που παίζει στα play-off του Europa League, εκεί ο Όφη επειδή είναι και κυπελούχος, έχει το πλεονέκτημα ότι ακόμα και αν αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την οποία παίζει σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, τότε δεν χάνει την Ευρώπη, θα μπει στη Link Face του Conference Link. Έχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, δηλαδή ο Όφη, όπως μπήκε και ο Ολυμπιακός παρότι αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League, μπήκε στη Link Face του Europa Link. Το ίδιο θα γίνει και με τον Όφη. Άρα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ με την Μπραν, στις 9 η ώρα τον Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στις 9.30 τον Παναθηναϊκό με την Τσέχη Κράλοβε. Αυτά είναι τα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα του Europa και του Conference Link.
0: Και πρέπει τώρα να πούμε για το Λευτέρη Πετρούνια όμως, Θόδωρε.
1: Ναι, το Λευτέρης Πετρούνιας μέσα στον προκριματικό έκανε ένα πάρα πολύ καλό, ήταν πολύ καλή η προσπάθειά του και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να περάσει στον τελικό που θα γίνει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2. Το πρόγραμμα το οποίο εκτέλεσε άψογα, συγκέντρωσε 1.440 βαθμούς. Κάτι περισσότερο συγκέντρωσε ο Ρώσος αντίπαλός του, αλλά και μπήκε ως δεύτερος στον τελικό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καλή η θέση του και φυσικά θα διεκδικήσει αύριο στον τελικό το 8ο χρυσό του μετάλλιο στην πορεία των 15 χρόνων από το 2011 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα στα 35 του χρόνια. Παραμένει όχι απλώς καλός αθλητής, αλλά υπερπροταθλητής διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Θα περιμένουμε για να δούμε το αυριανό του πρόγραμμα, το οποίο κρύβει και εκπλήξεις, όπως ο ίδιος είπε. Έχει κάποια καινούργια στοιχεία. Αυτά τα κάνουν στην ενόργανη γυμναστική οι αθλητές για να εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο τους κριτές και να πάρουν υψηλότερη βαθμολογία. Όλοι λοιπόν προσπαθούν να βάλουν πράγματα στο πρόγραμμά τους, τα οποία δεν τα έχουν δείξει στον προκριματικό. Αυτό θα κάνει και ο Λευτέρης Πετρούνιας, είναι σίγουρο. Και να πω και για τον μπάσκετ βέβαια ότι έχουμε και εκεί δύο ειδήσεις που είναι σημαντικές. Η μία είναι ότι ο Κέντρικ Ναν, ο άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και προπονείται μόνος του, τραυματίστηκε στην προπόνηση. Τόσο σοβαρά που θα μείνει για δύο μήνες εκτός γηπέδων. Κάτι που σημαίνει βεβαίως ότι θα χάσει όλη την προετοιμασία και κάποια από τα πρώτα παιχνίδια σίγουρα για κανένα μήνα του Παναθηναϊκού σε Ευρώπη και ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, αφού να είναι ο ηγέτης της ομάδας του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Γουόκαπ, ένας παίκτης που παίζει και στην εθνική ομάδα, έχει πλέον χωρίσει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, με τον Ολυμπιακό, αλλά ουσιαστικά τον δεσμεύει συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος θέλει να φύγει, γιατί από το Ντουμπάι δέχτηκε μια πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ, ούτε τα μισά δεν μπαίνει στον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια το θέμα αυτό από ό,τι φαίνεται θα λυθεί στα δικαστήρια, δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιστρέψει, το γυαλί έχει ραγίσει. Βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι στην μηχανή μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Τόμας Γουόκαπ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως αν φύγει τελικά θα πρέπει να βρει εισάξιο αντικαταστάτη του η ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Αντίθετα, ΠΑΟΚ και Άρης δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ολοκλήρωσαν τα ρόστερ τους και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους εκεί. Δεν υπάρχουν όλων των ειδών αυτών τα προβλήματα.
0: Πολύ ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, την πλήρη ενημέρωση που είχαμε για την αθλητική επικαιρότητα. Είπαμε σήμερα βραδιά ποδοσφαίρου με αγώνες πολύ σημαντικούς και φυσικά τον Πετρούνια που τον περιμένουμε αύριο.

Πρώτη είδηση στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί η μεγάλη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την παραίτησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μαζί με τα δυο τους παιδιά αναμένεται να εγκατασταθούν στα τέλη του μήνα σε ιδιωτική μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ φέρεται να έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε την περασμένη Κυριακή για την απόφαση επιστροφής του γιου και της νύφης του, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συνάντηση που είχαν στο Highgrove στο Gloucestershire. Ο Βρετανός βασιλιάς βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένεια του μικρότερου γιού του, ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες πολίτες. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ενημερωθεί για την απόφαση. Οι Σάσεξ θα διατηρήσουν τόσο την κατοικία τους στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια, όσο και το ακίνητο που αγόρασαν στην Πορτογαλία και βρέθηκαν νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι. Είναι οπωσδήποτε μία είδηση που απασχολεί έτσι τα βρετανικά μέσα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, γιατί εντάξει, είναι το ζευγάρι αυτό ιδιαίτερα αγαπητό, παρόλο που πλέον δεν έχουν και την βασιλική ιδιότητα. Και ελάτε τώρα να δούμε και κάτι άλλο, διότι ένας νέος χάρτης του σύμπαντος με 4 δισεκατομμύρια ουράνια σώματα που αποτελείται από 5,6 τρισεκατομμύρια pixels έχει δημιουργηθεί. Τον παρουσίασαν αστρονόμοι. Είναι ο μεγαλύτερος δυσδιάστατος χάρτης που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Ένα τεράστιο ψηφιακό μοσαϊκό, το οποίο καλύπτει περίπου τα 3 τέταρτα του ουρανού και περιλαμβάνει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ουράνια αντικείμενα. Καταλαβαίνουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, διότι υπάρχει η βασική έρευνα που ξεκίνησε το 2021 με στόχο να καταγράψει πώς εξελίχθηκε η διαστολή του σύμπαντος στη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών και να προσφέρει νέες απαντήσεις γύρω από τη μυστηριώδη σκοτεινή ενέργεια, η οποία θεωρείται ότι ευθύνεται για την επιταχυνόμενη διαστολή του. Τώρα, γιατί είναι σημαντικός αυτός ο νέος χάρτης? Προηγούμενες εκδόσεις των δεδομένων που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε περισσότερες από 1.800 επιστημονικές εργασίες, αυτή η νέα πολύ μεγαλύτερη συλλογή αναμένεται να βοηθήσει στην αναζήτηση σπάνιων ουράνιων αντικειμένων, στη μελέτη της εξέλιξης των γαλαξιών, αλλά και στην εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα κληθούν να επεξεργαστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων των τηλεσκοπίων της επόμενης γενιάς. Σίγουρα τα νούμερα έτσι προκαλούν ήλιγκο αυτά που ακούμε. Ο τρισδιάστατος χάρτης με τα τόσα pixels και τα 4 δισεκατομμύρια ουράνια σώματα, και φανταστείτε ότι είναι απλά ένα μέρος του σύμπαντος και όχι όλο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Επόμενη στάση ενημέρωση, τέλος για σήμερα. Αμέσως μετά, στη μία δηλαδή, έρχεται η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα. Στις 2 έρχεται η ραδιοεφημερίδα του 102 FM με την Ελένη Ιατρού. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 11.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 του 26. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛ και διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚ, ο κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυρεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή σε νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραδιοφωνικής μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους Ιωνούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η εισοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, το χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι, και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κρυαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρύα Ρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτε. Πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένοι, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας, λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος ο πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως τη λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες, και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρύα Ρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και στη δρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν είναι. Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μία σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως το χώστητα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ. Μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί κάνα απλά πέρα... να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χώστητα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το χώστητα είναι κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτα επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει οι αρμόδιοι και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε εντερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι το ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες στα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή, φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή, άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε, λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρακασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο, το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία και πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει μεταξύ άλλων, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζεται να χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύριδη, και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, μηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 29χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαριαίο θάνατο ο 29χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σποδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκυ, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Αιτωλό Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές στα ξημερώματα, στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο φάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε η ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθεί, να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού. Η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει θα λέγαμε τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα, και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκοιμωτινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κόλυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία και λήφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα ποδητήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκυνών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτισης περιμετρικά και στα ποδητήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκυνών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού.

0: προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου. Και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
2: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειου της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
3: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το Σινεμουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM, 5η σήμερα, 20 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου Αποστόλης Κοσμόγλου. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις για τα θαλασσία πάρκα, διαμηνύοντας ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίζουν την Τεχεράνη. Η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η Αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Φωτιά παίρνουν στο μεταξύ τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο ξεκινά δεκαήμερο με καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις αναλυτικά. Όπως είπαμε, φωτιά παίρνουν οι τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα, καθώς η παγκόσμια αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και η αβεβαιότητα γύρω από την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, κρατούν τις αγορές σε κατάσταση συναγερμού. Μολονότι σήμερα, Πέμπτη, καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η ενεργειακή κρίση μεταφέρεται ήδη στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα την ώρα που η αβεβαιότητα για την ομαλή λειτουργία των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή παραμένει. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η δημοσιογράφος Σοφία Πακαλίδου.
1: Επενδυτές και καταναλωτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Παρά τη σημερινή σταθεροποίηση στις αγορές, το διεθνές σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η αυξημένη ζήτηση για την αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων εντείνει τις πιέσεις. Το φυσικό αέριο έχει φτάσει στα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Ανωδικά κινείται και το ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην ενεργειακή πίεση προστίθεται και ο παρατεταμένος καύσωνας στην Ευρώπη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα χαμηλά επίπεδα υδάτων επιβαρύνουν τη ζήτηση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόγκερσεν, προειδοποιεί ότι η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει τεταμένη και τις επόμενες εβδομάδες. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου έχει ήδη μεταφερθεί στην ελληνική αγορά, με τις τιμές να παραμένουν υψηλές, παρά την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Αύγουστο και τις εκτόσεις των δηληστηρίων από 14 Ιουλίου, ύψους 5 λεπτών στο πετρέλαιο και 10 λεπτών στη βενζίνη. Στη χοντρική η αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ έχει φτάσει περίπου στα 1,47 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 1,46 ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 7 και 13 λεπτά αντίστοιχα μέσα σε 10 μέρες. Στην Αντλία η βενζίνη πλησιάζει τα 2 ευρώ, ενώ στα νησιά, τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, φτάνει ακόμα και στα 2,10 με 2,12 ευρώ, έναντι περίπου 1,95 ευρώ στα αστικά κέντρα. Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το πετρέλαιο κίνηση έχει γίνει ακριβότερο κατά περισσότερο από 43 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 25 λεπτά. Η νέα επιβάρηση μεταφέρεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών και λειτουργίας. Και οι τιμές έχουν ήδη επιστρέψει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο. Νέα άνοδος αναμένεται άμεσα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ενημερώνει τους καταναλωτές ότι αναμένονται αυξήσεις τιμές των δηληστηρίων αύριο και το Σάββατο 22 Αυγούστου για τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το υγραέριο κίνησης.

0: Και ενώ η τιμή της βενζίνης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς σε ολόκληρη τη χώρα, έχουμε μαζί μας τον Θέμη Κιουρτζή, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, για να μας πει ποιες είναι οι δικές του εκτιμήσεις με αυτές τις πιέσεις που δέχεται το ενεργειακό πεδίο από το παγκόσμιο γίγνεσθε και ειδικά από το Μεσανατολικό. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιουρτζή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Έντρου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Τι θα γίνει, πώς το βλέπετε να εκτονώνεται? Υπάρχει περίπτωση να δούμε να κινείται ακόμη πιο πάνω η τιμή της βενζίνης και γενικότερα των καυσίμων?
1: Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αυτό που το περιγράφεται. Έχει μία άνοδο. Συνεχή άνοδο, και ήδη οι τιμές που καταγράφονται στα δηληστήρια δεν έχουν αποτυπωθεί στις ατελείες των πρατηρίων. Δηλαδή τα πρατήρια δουλεύουν ήδη με τα αποθέματά τους κάποιων ημερών. Οπότε τα πράγματα δεν φαίνονται σήμερα να αποκλιμακώνονται.
0: Δηλαδή θα δούμε περαιτέρω αυξητικές τάσεις?
1: Όπως διαμορφώνεται μέσα στα δηληστήρια, ναι. Υπάρχει αυξητική τάση. Ξέρω, βλέπω τώρα και τα προϊόντα στο εξωτερικό, στις αλληλεινή χρηματιστήρια, έχουν αυξητική τάση και σήμερα ακόμα.
0: Αυτό αποτυπώνεται στη συμπεριφορά του καταναλωτή? Δηλαδή βλέπουμε μειώσεις, βλέπουμε κάτι άλλο, ίσως και να αποφεύγουν να μετακινήσουν τα αυτοκίνητα? Δηλαδή έχετε μειώσεις στην κατανάλωση των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι δαγκαμένος σίγουρα. Όσο ό,τι αφορά τις διακοπές του, εντάξει, δεν είναι και ένα τρελό κόστος η διαφορά από πέρσι με φέτος για να πάει στις διακοπές. Ειδικά όταν πάει σε κοντινές περιοχές, είναι σε ένα γέμισμα.
0: Το φουλάρισμα όμως του ρεζερβουάρ είναι ένα κόστος, όπως και να το κάνεις. Αν αντί για 50 βάλεις 80 ευρώ, τσούζει.
1: Είναι ένα σημαντικό κόστος στο φουλάρισμα. Αν με ρωτάτε τώρα στο σύνολο των διακοπών, okay, δεν είναι το τεράστιο νούμερο που θα αποτρέψει κάποιον να πάει στις διακοπές.
0: Βλέπετε να βάζουν μικρότερες ποσότητες?
1: Αυτό που θα έχει αποτύπωση στην αγορά θα είναι το καθημερινό κόστος. Το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των ιδιωτών και των επαγγελματιών, γιατί το καύσιμο είναι πάρα πολύ ακριβό. Πρώτον, δεύτερον, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν οι εκπτώσεις τώρα και από τα δηληστήρια που δόθηκαν και από το κράτος. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυβδη από τα δηληστήρια έκπτωση και 5 και 10, στη σύνολο 15 λεπτά δηληστήρια και εταιρείες στο πετρέλαιο κίνηση. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα έχουμε μία τιμή και στις αστικές περιοχές πάνω από 2-10 σίγουρα σε όλα τα προϊόντα. Τώρα θα δούμε τις εξαγγελίες που θα γίνουν και εν ώψη ΔΕΘ. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή θα δοθεί και περαιτέρω έκπτωση, γιατί αυτές εκπτώσεις τελειώνουν
0: 31 Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου, ναι.
0: Εσείς βλέπετε τον κόσμο να μετρά τα λίτρα που θα βάλει ή να σας λέει μικρότερες ποσότητες?
1: Υπάρχει μια μερίδα καταναλωτών που τα βλέπει. Δεν διευκολύνει η τιμή αυτή όλο τον κόσμο. Σίγουρα μια μερίδα καταναλωτών έχει πρόβλημα.
0: Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να περνάτε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά τους και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα άδεια στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Κύριε Καρούζο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς, κύριε Αντρό, και στους ακροατές.
0: Υπήρχε μια ελπίδα, έσβησε και αυτή?
2: Δεν θα το έλεγα, γιατί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι επαναλαμβανόμενη με 10 τουλάχιστον αποφάσεις μέχρι τώρα και μια απόφαση Ολομελίας ήδη που είχε προηγηθεί το 2018 και η οποία είχε κρίνει ότι η περικοπή δυστυχώς είναι απολύτως επιτρεπτή. Εννοώ των δώρων και των επιδομάτων αδεία στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Που έγινε το 2012, σε αυτό αναφέρεστε.
2: Ναι, με τον νόμο των μνημονίων. Από εκεί πέρα. Κοιτάξτε, τώρα έγινε μια άλλη αγωγή, πιλωτική, υπό την έννοια ότι επειδή αφορούσε το ζήτημα ένα ευρύ κοινό και νομίζω ότι σημασίας επιλήφθηκε η Ολομέλεια με αυτή τη διαδικασία, με μια άλλη νομική βάση, δηλαδή ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη από τον νομοθέτη και να άρει αυτό το μέτρο το ποσοστό φτώχεια στη χώρα μας, άρα και ο μισθός θα έπρεπε να είναι αξιοπρεπής για μια διαβίωση που δεν αγγίζει τα όρια της φτώχειας. Θα έπρεπε να λάβει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των δημόσιων υπαλλήλων. Αυτό όμως το σκεπτικό θεωρήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν αρκεί, να ανατραπεί η δημοσιονομική ευστάθεια, όπως το είπε, έναν καινούριο όρο που υιοθετεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή το διακύβευμα να μην προκύψει βλάβη στην εθνική οικονομία, και ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, με τα μέτρα που έχει πάρει, ενισχύοντας με αυξήσεις, με επιδόματα, δεν ξέρω με ποια μεθοδολογία, την έχουμε πολλές φορές σχολιάσει, μετέβαλε στο μεταξύ το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ουσιαστικά ικανοποίησε το αίτημά τους να βελτιώνεται το επίπεδο μισθού τους.
0: Θέλετε να πείτε ότι υπήρξε αντιστάθμισμα και ότι δόθηκε στους δημόσιους υπαλλήλους ο 13ος μισθός και τα δώρα?
2: Όχι.
0: Δηλαδή συν δύο επιπλέον μισθή.
2: Το που δόθηκε με τις αυξήσεις που χορήγησε η ελληνική κυβέρνηση ήταν αρκετό για να μην υπάρξει πρόβλημα σε σχέση με το μισθοδοτικό καθεστώ τους.
0: Αυτό θα συνέβαινε αν θα έπαιρναν δύο μισθούς. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλο μέτρο εφαρμόζεται για το δημόσιο τομέα, όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, άλλο για τον ιδιωτικό τομέα που παίρνει 14 μισθούς. Εκεί τι γίνεται?
2: Αυτό δεν ισχύει πλέον, γιατί ενσωματώθηκε σχετική κοινοτική οδηγία για τους διαφανείς όρους στην απασχόληση, καθώς επίσης και οι αξιοπρεπείς μισθούς, που σημαίνει ότι κάθε αύξηση στον ιδιωτικό τομέα από το σύστημα του κατώτατου μισθού περνάει αυτόματα και στους δημόσιους υπαλλήλους. Συνεπώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αυξάνεται το μισθολόγιο δημόσιων υπαλλήλων όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που έγινε το Συμβούλιο...
0: Ναι, όμως στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί. Υπάρχει και το δώρο, τα δώρα και ο 13ος μισθός.
2: Αυτό το ελάττωμα, ας το πούμε έτσι, στα μισθοδοτικά καθεστώτα διαφορετικά, δεν θεώρησε ότι συνιστά διάκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί από την άλλη είπε σε μια σκέψη ότι ο δημόσιος υπάλληλος προστατεύεται παραδείγματος χάρη από το Σύνταγμα, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν τη χάνει της αντίστοιχης προστασίας. Άρα υπάρχει ένα άλλο είδους αντιστάθμισμα όσον αφορά στην προστασία της θέσης απασχόλησης. Κάπως έτσι θα ισοστάθμισε.
0: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά με όλα τα αυτά για να το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μέσα στο πρόγραμμά τους την επαναφορά του 13ου μισθού και τα επιδόματα και τα δώρα. Αυτό πώς μπορεί να γίνει αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε αρνητικά? Είναι εφικτό, είναι κάτι ανέφικτο?
2: Ναι, βεβαίως είναι εφικτό, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έγινε βάσει ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Το νομοθετικό πλαίσιο ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροποποιηθεί, αρκεί να υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα. Και φυσικά το Συμβούλιο της Επικρατείας αγνώρισε, για παράδειγμα, έναν πολύ βασικό ισχυρισμό ότι τα χρήματα αυτά πέφτουν στην αγορά. Και λέγοντας πέφτουν στην αγορά παραδοσιακά, ο δημόσιος υπάλληλος το δώρο του και το επίδομα βίας το έρχεται στην κατανάλωση. Ωφελείται και το κράτος για τις πρατηφόρους. Εν πάση περιπτώσει, με μια απλή νομοθετική πρωτοβουλία, βασισμένη όμως σε δημοσιονομική υποστήριξη, ας πούμε, και ενίσχυση των οικονομικών της χώρας ή σε μια μελέτη ουσιαστικά σε βάθος, θα μπορούσε φυσικά το μέτρο να επανέλθει και πρέπει να επανέλθει. Ο δημόσιος υπάλληλος αυτή τη στιγμή δύσκολα διορίζεται και δεν επιλέγει να γίνει δημόσιος υπάλληλος και εκ του λόγου αυτού, επειδή έχει χαμηλό μισθό και σε λίγα χρόνια θα προκύψει βασικό πρόβλημα σε βασικές δομές του ελληνικού κράτους προς αυτό. Θυμηθείτε το, και ήδη προκύπτει.
0: Τι πρόβλημα, τι εννοείτε? Δήμους,
2: πρόβλημα στελέχωσης με βάση τα κενά που υπάρχουν στους δήμους, υγειονομικών.
0: Δεν θα θέλουν δηλαδή να υπηρετήσουν, να προσληθούν στο δημόσιο.
2: Φυσικά,
0: λόγω των χαμηλών αμοιβών, αυτό λέτε.
2: Αμοιβών και βεβαίως των υψηλών ενοικίων, της πρώτης μετάθεσης που είναι πανάκριβη, της έλλειψης ενίσχυσης από τους ΟΤΑ στο έργο τους και στην πρώτη κατοικία αυτών των υπαλλήλων. Δυστυχώς υπάρχει τεράστιο κενό. Αν παρακολουθείς κανείς τις προκηρύξεις που εν εξελίξει υλοποιούνται σε κάποια χρόνια και τις θέσεις που καλύπτουν, τότε είναι δυσανάλογοι, δεν έχουν συμμετοχή. Καταλάβατε.
0: Το κρατάμε αυτό γιατί, όπως λέτε, θα το βρούμε μπροστά μας και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και κρατική πρόνοια επ' αυτού.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Το συγκεκριμένο πρόσωπο που έκανε την αγωγή έχει το δικαίωμα να κινηθεί και ξέρετε αν θα κινηθεί περαιτέρω?
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί να κάνει καμία απολύτως νομική ενέργεια και προτρέπω και τον κόσμο να μην κάνει αντίστοιχες νομικές ενέργειες. Έχει κλείσει το θέμα τελεσίδικα, αμετάκλητα θα έλεγα, και δεν είναι η μοναδική φορά. Σας είπα 10 αποφάσεις, είναι η 11η που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το μέτρο είναι επιτρεπτό. Και σύμφωνα με την νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου αλλά και του Συντάγματος. Άρα η μόνη λύση είναι η νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό που καίει την τσέπη μας και πώς μπορεί να γίνει λίγο καλύτερη η καθημερινότητά μας. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6 με 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμη. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Έτσι λοιπόν δρομολογεί τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Στο μεταξύ, στα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία πάνω από τους μισούς Έλληνες ηλικίας 25 έως 34 χρόνων εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας, τονίζοντας πως έχουμε διπλάσιο ποσοστό από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά στη φοιτητική στέγη, έδωσε παραδείγματα για τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να εμφανίζουν αύξηση ακόμα και 90 ή 150% σε σχέση με το 2019.
3: Το 70% των νέων μας στην Ελλάδα, ηλικίες 17-34 ετών, γραμμένους στο παιδικό τους δωμάτιο, αν μεγάλο ποσοστό είναι και φοιτητές. Αλλά το σημαντικότερο στοιχείο που δημοσιεύθηκε από την Eurostat τον Ιούλιο μήνα και αφορά το έτος 2025 είναι ότι το 56,3% των νέων μας, ηλικίας 25-34 ετών, γραμμένους στο παιδικό τους δωμάτιο. Και ξέρετε κάτι, επειδή ακόμα αυτό το ποσοστό 56,3%, αν τον δούμε σε απόλυτους αριθμούς, είναι 532.000 νέοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία παραγωγική, είναι άνθρωποι που εργάζονται, δεν μιλάμε για φοιτητές. Άνθρωποι οι οποίοι είναι 29, 30, 32 ετών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πολλές φορές σκέφτονται τη συμβίωση, σκέφτονται το να μπουν σε εργασία, να κάνουν το επόμενο βήμα, να κάνουν οικογένεια. Όλα αυτά τα στοιχεία βλέπετε είναι άμεσα συναρτώμενα και με το δημογραφικό. Έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη για ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ αν αυτά τα σπίτια είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σας αναφέρω το 2019 το ίδιο σπίτι είχε ζητούμενη τιμή νοικίας από 200 έως 240 ευρώ και τώρα ξεκινάμε από 380 έως και 600 ευρώ. Πάλι στην περιοχή Χαριλάου για ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα το 2026 ξεκινάμε από 450 ευρώ έως και 680 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών, ενώ το ίδιο σπίτι το 2019 ήταν από 260 έως και 320 ευρώ. Η πιο οικονομική περιοχή στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι Εύβοσμος και η Σύνδος. Εκεί μπορεί να βρούμε σπίτια αστέρα με 45 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία ξεκινούν από 350 έως και 540 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα. Τα Μάλα και Ρωτώντα, περιοχές που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε από 380 ευρώ έως και 650 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα.
0: Να αφήσουμε τα οικονομικά λοιπόν και να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς αφενός εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει και σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Στο μεταξύ, η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσέλη, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου. Στο μεταξύ, την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για δημοσιονομική σύνεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Σε εγρήγορση βρίσκεται όμως η Αθήνα και μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Τα νέα δεδομένα θέτουν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αναδιάταξης δυνάμεων και συστημάτων αεράμινα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στην Κύπρο η ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδος δεν έχει σταματήσει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει όλα τα σενάρια ώστε να δράσει εφόσον χρειαστεί, και περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Χρήστος Τσαλκίδης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει τη ρητορική των κρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Η τουρκική κινητικότητα σχετίζεται με το πνεύμα της γαλάζιας πατρίδας και στέλνει ένα μήνυμα ότι η ηρεμία στο Αιγαίο παραμένει εύκολη. Από την ελληνική πλευρά, διαβάζεται ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση, με την πατρίδα μας να καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς να διαταραχθούν οι διάβλοι επικοινωνίας, αλλά και χωρίς να δημιουργηθούν τελεσμένα επί του πεδίου. Μάλιστα, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ελληνική πλευρά κινούνται σε δύο άξονες, καθώς επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, την ώρα που η ελληνική πλευρά αξιολογεί τις νέες προκλήσεις στην Άγκυρα με την ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιταχύνονται, όπως είπαμε, οι διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί για την Ελλάδα η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού, προκειμένου να καθοριστεί βέλτιστη διαδρομή για την πόντιση του καλωδίου. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι για την πραγματοποίηση των ερευνών απαιτείται η χρήση ειδικού ερευνητικού σκάφους, καθώς και η έκδοση σχετικής ναύτεξης, την οποία θα ζητήσει η Αθήνα. Από εκεί και πέρα, το ενδεχόμενο μεταφοράς στη Σούδα της πυροβολοαρχίας Patriot, που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο, αν και στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή, δείχνει τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας της χώρας, όπως άλλωστε και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς την Βουλγαρία. Παράλληλα, παραμένουν στην Κύπρο τα 4F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Οι κινήσεις αυτές, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, δείχνουν την προνοητικότητα αλλά και τον σωστό σχεδιασμό από την πλευρά της χώρας μας για την θωράκιση και αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, έχουν ενισχύοντας φυσικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Μιλώντας στο RT News, όπως ανέφερες, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρδος, χαρακτήρισε ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Ενώ και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, επίσης Υφυπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, προσθέτοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις ανακοινώσεις της Άγκυρας από την πρώτη στιγμή, με σαφή δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές μας θέσεις, και σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή εμπνεύσεις τρίτων.
0: Πάντως, ο κύριος Λοβέρδος, που είναι και υφυπουργός εξωτερικών, ήταν ξεκάθαρος πως η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση. Και από την άλλη πλευρά, ας κρατήσουμε ότι τα τουρκικά πάρκα, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι ανυπόστατα, όπως είπε, και ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Χρήστο Τσαλκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις επί του θέματος όμως έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ελίν. Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει από την κυβέρνηση εδώ και μέρες να σταθεί έτσι με έντονο τρόπο και με αυστηρότητα απέναντι στην Τουρκία, τους νέους σχεδιασμούς και τις προκλήσεις που εκδηλώνονται σταδιακά και με τη δημιουργία των θαλασσίων πάρκων. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν πρέπει να κάνει ούτε βήμα πίσω στις εθνικές κόκκινες γραμμές, και παράλληλα ζητούν παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκαναν μάλιστα οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ανακοίνωσή της Είπε ότι η κυβέρνηση καλείται επιτέλους να αντιδράσει δυναμικά απέναντι στις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό και υπογραμμίζοντας στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες προκλήσεις τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων. Από την άλλη μεριά, βέβαια, έχουμε και αντιδράσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς των πυράβλων Πάτριων, τη μετακίνησή τους, που αποκαλύφθηκε με δημοσιεύματα σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι υπάρχει προειδοποιεί μια τέτοια κίνηση ενισχύει όσο ποτέ τον κίνδυνο γενίκευσης του υπερελευσικού πολέμου. Και αποκαλύπτει, όπως λέει, το ΚΚΕ που καταλήγουν τα δισεκατομμύρια που πληρώνει ο λαός για πολεμικούς εξοπλισμούς, όχι προφανώς στην περιβόητα άμυνα της χώρας, αλλά στην εξυπηρέτηση και την προστασία των ξένων Αμερικανονατοϊκών βάσεων και υποδομών. Παράλληλα, όμως, είχαμε από πλευράς του ΠΑΣΟΚ μια παρέμβαση των ευρωβουλευτών του, να πούμε δεν, και για την μονή της, για τη μονή του Σινά. Καθώς υπάρχει το οποίο είμαστε λίγες μέρες πριν από την εκδίκαση.
0: Και κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν.
5: 23 Αυγούστου είναι η εκδίκαση για το καθεστώς μονής ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου και κατέθεσαν ερώτηση για την παρέμβαση, ζητώντας την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον αυτού του δικαστηρίου και τις ανησυχίες που εκφράζουν σχετικά με την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της μονής, την άρνηση μέχρι σήμερα πολιτικής αναγνώρισης του κανονικώς εκλεγμένου αρχιεπισκόπου και ηγουμένου της από τις αιγυπτιακές αρχές και την μη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής εκπροσώπησης και προστασίας. Όλα αυτά βέβαια είναι στο πλαίσιο που την παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οφείλει, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, να είναι συνεπής με τις αρχές που η ίδια διακηρύσει. Να κλείσω μόνος λέγοντας ότι σήμερα παρουσιάστηκε από πλευράς του Άλεξη Τσίπρα και το δεύτερο στη σειρά από τα τρία ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει με τον πρωταγωνιστή τον ίδιο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η ελπίδα και αναφέρεται στην νεολαία και σημειώνοντας ότι η ελπίδα γεννιέται όταν οι νέοι και οι νέες και οι νέοι παίρνουν οι ίδιοι το λόγο.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί τα παρακολούθησα λόγω της επικαιρότητας. Γιατί τόσο αυτοαναφορικό το πρώτο? Είναι πρώην πρωθυπουργός, τον γνωρίζουν όλοι. Γιατί είναι κάνει τέτοια επιλογή?
5: Ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν είναι ένα κόμμα με επίκεντρο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι προσωπικές οι αναφορές.
0: Ξανασυστήνεται δηλαδή, μήπως με άλλη αφετηρία, με άλλη βάση?
5: Ναι, ναι. Όχι με άλλη βάση.
0: Θέλει κάτι να αλλάξει.
5: Και στο ντοκιμαντέρ επέμεινε στο διαχωρισμό της αριστεράς με τη δεξιά. Επέμεινε στους ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Δεν άλλαξε δηλαδή πολιτική γραμμή και χαρακτήρα. Απλά το κόμμα έχει καθαρά προσωπικά χαρακτηριστικά. Είναι προσωποπακές. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό το πρόσωπο παρουσιάζεται και θέλουν να είναι μπροστά.
0: Κοινός αυτός που θα τραβήξει το καράβι μπροστά θα είναι προσωποποιημένο, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκεί τα πάντα είναι ρευστά και κάθε μέρα από ό,τι βλέπουμε αντί πιο εύκολα όλο και πιο δύσκολα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην ενέργεια, στην τσέπη μας, άρα στη ζωή μας. Ειρήνη Γκέλη, καλό μεσημέρι, είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Είχαμε, Ελένη, και τις νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για οικονομική D-Day, δηλαδή μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, αυτό σημαίνει, με νέο κύκλο κυρώσεων, όχι μόνο στην Τεχεράνη, αλλά και σε όσους τις προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Κατηγορεί επίσης την Ιρανική ηγεσία ότι δεν αξιοποίησε τη μεγάλη, όπως αναφέρει, ευκαιρία που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ζήτησε να σταματήσουν οι δραστηριότητες που, σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση, μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, μεταξύ άλλων το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι συναλλαγές νομισμάτων, οι μεταφορές κεφαλαίων, δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, νεογνώμονες και η λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρουσίασε συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων ή κυρώσεων που σκοπεύει να εφαρμόσει, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος της νέας αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης αυτή τη φορά. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Μπέσεντ, είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει να αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση. Τώρα, απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Αμπάς Αγκακτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι η περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Βέβαια, και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, όπως καταλαβαίνουμε, λένε, αντέδρασαν επικριτικά στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και παρά τη σχετική μείωση της έντασης των εχθροπραξιών, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Πάντως, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένουν και τα στενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Brent κινείται σήμερα μία ανάσα από τα $94 το βαρέλι. Η τιμή του βρίσκεται από το πρωί στα $93.96 και το αμερικανικό αργό είναι στα $87.65. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου κινούνται ανωδικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, γιατί λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει γύρω από τα στενά του Ορμούς.
0: Αλλά και των πιέσεων από όλες τις χώρες στην Ευρώπη να αντλήσουν όσα περισσότερα αποθέματα, ώστε να έχουν στις αποθήκες τους ως απόθεμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη Κέλλη, και εμείς συνεχίζουμε. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Σύμφωνα με το άρθρο 246, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται η δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κυρίες στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν κληθούν. Κοινώς, έρχεται η κλίση για το στρατό, δεν παίρνεις αναβολή, 9 μήνες η θητεία. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές χωρίς να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής στη σχολή που περνάει. Πάμε να δούμε τώρα τι μας περιμένει για το μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να παίρνει την ανηφόρα, αρχής γενομένης από αύριο, Παρασκευή, φτάνοντας και ξεπερνώντας σε ορισμένες περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάνουν λόγο σχεδόν στο σύνολό τους οι μετεωρολόγοι. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν μία εβδομάδα, το πολύ 10 ημέρες. Το έντονο κύμα ζέστης που αναμένεται να επιμείνει θα συνοδεύεται από άπνοια σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση ενός εντυπωσιακού φαινομένου, αυτό με τη θαλάσσια ομίχλη. Οι καύσωνες στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά δεν αποτελούν και πρωτοφανές φαινόμενο για την Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι ξεχωρίζει ο εξαιρετικά ισχυρός καύσωνας της 21-26 Αυγούστου του 1958, όταν σημειώθηκαν 47,2 βαθμοί Κελσίου στα Τρίκαλα. Αξιόλογα επεισόδια είχαμε και το 2006 τον Αύγουστο, 19 με 22 του μήνα, με 44 βαθμούς Κελσίου στο Άργος. Σε αυτές τις συνθήκες, υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο μεταξύ, το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κόρυφο γραμμή. Μεγάλη και πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής κατόρθωσε να τη θέσει υπό μερικό έλεγχο. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Και στον 102 FM μίλησε ο επικεφαλής του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας, Χαραλαμπός Τεργιάδης, όπως μίλησε και για όλες τις διαδικασίες αποκατάστασης από τη φωτιά που είχαμε στη Σίβηρη στις 13 Αυγούστου.
7: Έγινε σύσκεψη, άμεσα ήρθαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς που χρειάζεται έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η αποκατάσταση μετά την πυρκαγιά. Ήταν θετικά τα βήματα που γίνανε και οι ενέργειες που ανακοινώσαν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Στινάς, αλλά και ο κ. Κατσαφάδος από την πολιτική προστασία, από την κρατική αρρωγή. Ο Δήμος της Κασανδρίας θα λάβει μια επιχορήγηση της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων έτσι ώστε να προχωρήσει σε αποκαταστάσεις στο αμφιθέατρο, στο βιολογικό και σε άλλα σημεία τα οποία έχουν κρίνει ότι είναι άμεσα χρήζουν αποκατάστασης, καθώς επίσης και η περιφέρεια θα λάβει το ποσό του 1 εκατομμυρίου έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα σε λοιπούς καθαρισμούς που χρειάζονται στο οδικό δίκτυο και στα ρέματα της περιοχής και για αποκατάσταση και των μηχανημάτων που έχουν εργαστεί στην φωτιά. Και γύρω στις 500.000 θα λάβει το δασαρχείο έτσι ώστε να προχωρήσει και αυτό σε κάποια έργα που θα κάνει μέσα στη δασική έκταση που κάηκε για να συγκρατήσει το χώμα από τις πλημμύρες οι οποίες λογικά θα έρθουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχουν πει μετεωρολόγοι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα φτάσουμε περίπου και 38 με 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές στον ελληνικό χώρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η πολιτική προστασία, περιφέρεια και οι λοιποί φορείς ούτως ή άλλως είναι σε επιφυλακή και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος αντιπυρικής περίοδου, τέλος Οκτώβρη. Απλά θέλει και μια προσοχή ιδιαίτερη και από τους πολίτες, όπως η κλίση προς το 112, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στο 199 στην περιοριστική υπηρεσία, αν δούμε κάποιο καπνό, και να προσπαθήσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε έτσι ώστε αν και εφόσον αντιληφθούμε κάτι που μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε και να τη σβήσουμε με ένα μπουκάλι νερό που λέμε στην αρχή μιας πυρκαγιάς, να βοηθήσουμε και εμείς με όποιο μέσο έχουμε. Το κράτος είμαστε εμείς και εμείς ζούμε μέσα σε αυτές τις κοινωνίες που είτε καούν είτε δεν έχουν πάθει κάποια βλάβη.

Στο μεταξύ επιστρέφουν οι αδειούχοι του ενός κύματος του 15 Αυγούστου, αυτοί δηλαδή που φύγαν την εβδομάδα λίγο πριν, λίγο μετά από το 15 Αυγούστου. Βλέπουμε στο χάρτη τον ψηφιακό ότι έχουμε αυξημένη κίνηση και μικρή αναμονή στα διόδια των Μαλγάρων, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ομαλά είναι τα πράγματα προς τη Χαλκιδική. Διαχειρίσιμη κατάσταση και μέσα στο κέντρο της πόλης. Καλό είναι βέβαια να αποφεύγουμε την κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ειδικά αυτές τις μεσημβρινές ώρες, καθότι από ό,τι ακούσαμε από αύριο το πρωί η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει κατακόρυφα και σήμερα βέβαια δεν θα είναι χαμηλά. Το θερμόμετρο το μεσημέρι γύρω στις 4 θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Στο μεταξύ, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρακαρισμένα και ταχεία εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ο κ. Κουτσουρής, ο πρόεδρος, αναφέρεται και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το πρόβλημα δηλαδή της μειωμένης υδροδότησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερού μετά τις 3 το απόγευμα. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον 102 FM.
1: Η κλειφοριακή μελέτη αυτή έχει μονοδρομήσει κάποιους δρόμους, απογορεύει τη στάθμευση και τη στάθμευση, έχει πεζοδρομήσει κάποιους δρόμους. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία με το Συνοικοδόμο Κασανδρίας. Σήμερα συγκεκριμένα μίλησα με τον διοικητή, ο οποίος είναι μαζί μας, θέλει να μας βοηθήσει, μας έχει βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά όμως η συμπεριφορά επισκεπτών, παραθεριστών, δυστυχώς δυσκολεύει το έργο του. Η δυναμία του Δήμου Κασάνδρας να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να τοποθετήσει σωστές πινακίδες. Η τροχιά, για παράδειγμα, στο περιστατικό με το ΕΚΑΒ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει κάποια κλίση γιατί λείπει η απαραίτητη πινακίδα, η οποία δείχνει ότι είναι μονόδρομος ο δρόμος, για παράδειγμα, γιατί απογορεύεται η στάση και η στάθμευση. Την προβλήματα του αυτοχωρίου υπήρχε περιστατικό ανακοπής. Νέος άνθρωπος, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δυσκολεύτηκε να περάσει. Στην ουσία δεν πέρασε ποτέ, γιατί υπήρχε φορτηγό που πιο ξεφόρτωνε σε μανάβικο πλαισίων του περιστατικού. Αλλά ευτυχώς η λύση δόθηκε από μηχανοκίνητο όχημα, από μηχανάκι του ΕΚΑΒ, το οποίο είναι σταθμένο στη τροχή και δίνει λύσεις όλο το καλοκαίρι. Ευτυχώς. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία από το Δήμο, είναι η αλήθεια. Καμία απάντηση. Για το νερό συγκεκριμένα φέτος πρέπει να ξεπλιστούν όλοι με γερά νεύρα και με μεγάλη δεξαμενή νερού. Γιατί κάθε απόγευμα γύρω στις 3 με 4 ξεκινάει το μαρτύριο. Φανταστείτε τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν όλη μέρα μέσα στον ήλιο, γυρνάνε το βράδυ στο σπίτι τους και δεν έχουν να κάνουν ένα μπάνιο.
0: Στο μεταξύ, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο C-Track τη ράμπα με το μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη θάλασσα στα νέα φλογητά Χαλκιδικής. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Μανώλης Καράς, δήμαρχος Νέας Προποντίδας.
2: Εμείς έχουμε 4 τέτοιες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους λεόμουνους που είναι άτομα με ειδικές αναπηρίες. Μία είναι στα φλογητά. Προφανώς δεν είναι κάποια δολιοφορά, γιατί πηγαίνουν και τις χρησιμοποιούν και παίζουν ενδεχομένως και παιδιά ή περίεργοι. Με αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα ζήτημα στα φλογητά, δεν λειτουργεί από χθες. Με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία σήμερα να μην μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους. Έχουμε επικοινωνήσει με την εταιρεία, η οποία είναι στην Πάτρα. Το απόγευμα θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, αν έχουμε εντοπίσει η βλάβη περίπου που είναι. Θα πάρουμε από την ποτίδεα το ηλεκτρονικό σύστημα, θα το εφαρμόσουμε στα φλογητά, οπότε αν δουλέψει σημαίνει ότι αυτό το εξάρτημα θα πρέπει να αγοραστεί και να τοποθετηθεί. Βέβαια εκείνο είναι κρίμα να επιλέξει να κάνει τις διακοπές στα φλογητά και να χάσει 2-3 να μην κάνει το μπάνιο του εξαιτίας των σημείων αυτών. Βέβαια έχουμε 9 τέτοια σημεία, 5 είναι αμαξίδια τα οποία εξυπηρετούν τους λοόμουνους με αναπηρίες και 4 είναι τα C-Track, ένα στα Φλογητά το οποίο δεν δουλεύει προς το πάνω, ένα στα Μουδανιά, ένα στην Καλλικράτεια και ένα στην Ποτίδεα.
0: Να παραμείνουμε στη Χαλκιδική. Εκεί, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Δεν πρόκειται για χώρο της παραλίας, ο οποίος είναι μισθωμένος και καταβάλλονται τα αναγκαία τέλη έτσι όπως κάνουν οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για τον ελεύθερο χώρο της παραλίας που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί κλειδωμένες οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες και να καταλαμβάνουν την θέση. Συνεχίζονται οι έλεγχοι, προειδοποιεί ο Δήμος Κασάνδρας. Μάλιστα λέει ότι θα αφαιρείται ο εξοπλισμός της παραλίας, ενώ θα επιβάλλονται και τσουχτερά πρόστιμα. Να πάμε τώρα στην παραλία της Τριστινίκας, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδη πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι και δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης που είναι στην περιοχή. Κώστα.
3: Αυτές οι πρόχειρες κατασκευές σε ελεύθερες κατασκευές, οι οποίες φαίνεται πως υπήρχαν πολλά χρόνια στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διακοπών των τουριστών, απομακρύνθηκαν σε μια επιχείρηση που πραγματοποίησε ο Δήμος Σιθωνίας, η κοινότητα Σικιάς, τις περασμένες ημέρες αρκετές παραλίες, Κρυαρίτσι, Καλαμίτσι, Αρετές, Τριστινίκα και μεταξύ αυτών των κατασκευών, όπως είπες Ελένη, φωτοβολταϊκά, είχε κουζίνες, είχε και φιάλες υγρά αερίου, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που κοινοποίησε ο Δήμος, και αντιλαμβάνεστε αυτό ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο για το δάσος και για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό τουλάχιστον τονίζουν από την πλευρά των δημοτικών αρχών Τιθωνίας, ότι αυτός είναι ο λόγος που οι αυθαίρετες, παράνομες αυτές τις κατασκευές απομακρύνθηκαν, αφού προηγουμένως είχαν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες τους να τις μαζέψουν μόνοι, και όσοι δεν ήταν εκεί για τις μάζεψαν, τις απομάκρυνε ο Δήμος. Βέβαια, στις συγκεκριμένες παραλίες υπάρχουν και τροχόσπιτα που έχουν απλώσει τέντες ή έχουν ανοίξει τέτοιες εγκαταστάσεις μικρών νοικοκυριών, και γι' αυτά η αστυνομία, αναφέρει ο Δήμος, έχει σημειώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των τροχόσπιτων, τους έχει ενημερώσει πως θα επιβληθούν πρόστιμα αν δεν τις μαζέψουν τις επόμενες ημέρες. Οι έλεγχοι, σύμφωνα με το Δήμο, θα συνεχιστούν και σε άλλες παραλίες και στο επόμενο χρονικό διάστημα, και πως ειδικά του χρόνου θα γίνουν από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Κάποιοι, μάλιστα, όπως λέει ο Δήμος, περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια. Έτσι,
3: ναι,
0: είναι.
3: Πάνω από 20 χρόνια οι ίδιοι οι κατασκευαστές το λένε, και τονίζουν μάλιστα ότι πρόκειται για μια παγιωμένη κατάσταση στην περιοχή, ελεύθερης κατασκήνωσης.
0: Κώστα, είναι ελεύθερη κατασκήνωση, γιατί είναι άλλο η ελεύθερη κατασκήνωση και άλλο φτιάχνω κάτι που θυμίζει παράπηγμα και είναι 20 χρόνια εκεί. Είναι κάτι πιο παγιωμένο.
3: Δεν είναι 20 χρόνια το παράδειγμα. Τα παραδείγματα αυτά, όπως τα χαρακτήρισες, στείνονται, αυτές οι σκηνές δηλαδή, στείνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν είναι
0: ξεστείνονται δηλαδή, να μην δημιουργούμε λαθασμένες εντυπώσεις.
3: Ναι, στείνονται και ξεστείνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι εμείς αυτό το κάνουμε, είναι παράνομο, το αποδέχονται, αλλά εμείς το κάνουμε αυτό εδώ και 25 χρόνια. Κάνουμε ελεύθερη κατασκήνωση σε αυτές τις παραλίες. Ζητούμε και με αιτήσεις που έχουμε κάνει στο Δήμο να ρυθμιστεί η κατάσταση, με την έννοια ότι εμείς δεχόμαστε να πληρώσουμε κάποια έξοδα για τουαλέτες κλπ. Και υποστηρίζουν ότι εμείς προστατεύουμε την περιοχή, γιατί καθαρίζουμε τα χόρτα. Δεν
0: αποτρέπεται το κίνδυνο
3: της πυρκαγιάς. Βέβαια, αυτό δεν το αποδέχεται. Δεν φαίνεται να το αποδέχεται ο Δήμος.
0: Δεν το αποδέχεται και ο νόμος, όχι μόνο ο Δήμος.
3: Ναι, έτσι. Μιλάει για μια παράνομη κατάσταση που πρέπει να ρυθμιστεί σε όλο το εύρος. Γι' αυτό ξεκίνησε και αυτή η επιχείρηση.
0: Οπότε όλοι αυτοί τώρα έχουν ξεστήσει και έχουν φύγει?
3: Όχι, δεν έχουν φύγει. Όλοι, κάποιοι κάνουν τις διακοπές, συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους εκεί, πηγαίνουν, έρχονται δεχομένως. Δεν ξέρουμε πού μένουν.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και τώρα θα σας πάω, που θα σας πάω, κρουαζιέρα θα σας πάω, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με καπετάνιο τον Φέδωνα το Μόσογλου. Έριξε άγκυρα, Φέδωνα, το κρουαζιερόπλοιο το πρωί, και τι καλά θα ήταν να ήμασταν πάνω σε αυτό όταν θα φεύγε. Τι λες, έρχεται δεκαήμερος καύσωνας, πώς το βλέπεις ως προοπτική?
4: Μπορώ να σου πω επίσης, Ελένη, ότι ο επόμενος σταθμός, η επόμενη στάση που θα πραγματοποιήσει το κρουαζιερόπλοιο που έφτασε, που κατέπλασε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι η Σαντορίνη.
0: Να το είδες, έχω τη βαλίτσα έτοιμη, σούρχομαι. Σαντορίνη.
4: Είναι μια ζεστή μέρα σήμερα, 33 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο βλέπουμε στην πόλη αρκετούς τουρίστες. Πολλοί από αυτούς είναι όσοι έχουν φτάσει από το πρωί στο λιμάνι της πόλης με το Celebrity Infinity. Είναι το 300ο κρουαζιερόπλοιο που φτάνει στην Θεσσαλονίκη φέτος. 59 αναμένουμε μέχρι το τέλος του 2026. Θα πραγματοποιήσει μια ολιγόρη στάση στην Θεσσαλονίκη. Θα μπορούν οι επιβαίνοντες του να κατέβουν στην πόλη, να περιηγηθούν, να δουν τα μνημεία, τα αξιοθέατά της, να πραγματοποιήσουν ενδεχομένως κάποιες αγορές, κάποια σουβενίρ για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι, όπως μας λένε οι άνθρωποι του εμπορικού κόσμου, δεν φαίνεται να ξοδεύουν ιδιαίτερα στα καταστήματα, στα εμπορικά καταστήματα. Είναι πολύ περιορισμένες οι αγορές που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένοι επισκέπτες στην πόλη. Καθώς είναι all inclusive συνήθως η διαμονή τους, ενώ δεν αγοράζουν ιδιαίτερα ρούχα, οτιδήποτε άλλο δευτερευόντως σημασίας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, να σου πω ότι πέραν από τον τουρισμό που έρχεται από την κρουαζιέρα, υπάρχει μια αύξηση φέτος στις τουριστικές αφίξεις στην Θεσσαλονίκη και από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί έχουμε 8,3% αύξηση των τουριστικών αφίξεων για τον μήνα Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό Αύγουστο. και από τα χερσαία σύνορα είχαμε πολύ και έχουμε, συνεχίζουμε να έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό αφίξεων. Φαίνεται ότι πάει κάπως καλύτερα η Θεσσαλονίκη όσον αφορά το κομμάτι των τουριστικών αφίξεων. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση θα σου πω ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε αυξήσεις στους τζίρους των επαγγελματιών. Επίσης, αναμένεται να έχουμε μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου εδώ στην πόλη. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των κρατήσεων, των προκρατήσεων για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο καιρός ούτως ή άλλως ενδείκνεται, είναι καλός ο καιρός, κρατάει ο καιρός και τους φθινοπορεινούς μήνες. 8,5% είναι η αύξηση στις κρατήσεις των αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ όσον αφορά τα καταλήματα της Θεσσαλονίκης, εκεί φαίνεται ότι για τον Σεπτέμβριο κειμενόμαστε σε μια πληρότητα στις προκρατήσεις άνω του 80%, κάτι που σημαίνει ότι όσοι φτάνουν στην Θεσσαλονίκη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών που φτάνουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, επιλέγουν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη και όχι να φύγουν κατά τόπους. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, Ελένη.
0: Φέδωνα Τωμόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στο μεταξύ, ενεργός παραμένει ο συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς παρουσιάστηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι μέσα σε μία εβδομάδα. 23 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ συνεχίζονται οι ψεκασμοί. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σημαθίας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβετό της Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο, έτσι μέσα στη χαράδρα, στον γκρεμό. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 280χρονων γυναικών επιβατών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, έτσι μέσα στη χαράδρα, στον γκρεμό.

0: έχουμε και τα έκτακτα. Είπαμε, το θερμόμετρο ανεβαίνει. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Έτσι, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην κρεμαστή Λακωνίας. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 1 της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα και η δασική έκταση. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα τον πολιτικό Στέφανο Μάνο, που έφυγε από τη ζωή ανήμερα του 15 Αυγούστου σε ηλικία 87 ετών. Στο διεθνή χώρο, σε εξέλιξη είναι σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνιας η μεγάλη δίκη κατά της Meta, με τις αμερικανικές αρχές να κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με τρόπο που μπορεί να προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, καθώς και ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους για τα παιδιά. Μιλώντας στο σταθμό μας για τη δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 8 εβδομάδες, ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Γιώργος Κορμάς, τόνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη μάχη που θα δημιουργήσει ένα δεδικασμένο.
1: Υπάρχει ήδη μια καταδίκη ότι το Meta χρησιμοποίησε και η Google εθιστικούς αλγόριθμους και προκάλεσε ψυχική βλάβη σε μια κοπέλα, μια έφηβη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα προηγούμενο. Αυτό τώρα που ζούμε με τις 29 πολιτείες να στρέφονται εναντίον της Meta, ότι προκαλεί κατάχρηση χρήσης ο τρόπος που έχει στηθεί τα κοινωνικά δίκτυα. Ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι χρήστες για τις συνέπειες αυτής της χρήσης και ότι δεν υποστηρίζουν, δεν θωρακίζουν το νόμο που φανταστείτε ότι υπάρχει ένας νόμος το 1989 όπου λέει ότι για να διακινήσει δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών υπάρχει γονική συγκατάθεση. Αυτός ο νόμος λοιπόν, ο κόπα, ο λεγόμενος από το 1989, δεν εφαρμόζεται, το ξέρουμε όλοι, στα social media. Άρα λοιπόν είναι τα 3 αυτά κατηγορητήρια πάρα πολύ σοβαρά. Το ποσό που ζητούν μπορεί να μας ακούγεται τεράστιο, 291 δισεκατομμύρια, αλλά είναι ο τζίρος ενός έτους αυτής της εταιρείας και ή τα κέρδη 3 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη μάχη και δημιουργεί ένα προηγούμενο. Βέβαια έχει ξαναγίνει στο παρελθόν για το κάπνο των βιομηχανίων, οι οποίοι ακόμα πληρώνουν τα πρόστιμα που είχαν φάει πριν τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν δεν το κάνει πρώτη φορά Αμερική, το έχει ξανακάνει και πιστεύω θα τους δικάσει.
0: Αθλητισμός. Παρασκευή στις 7, ΕΡΤ 2 Σπορ και θα μείνουμε εκεί καθυλωμένοι για να δούμε το Λευθέρη Πετρούνια, ελπίζουμε, ευχόμαστε να πετύχει το μεγάλο, ακατόρθωτο μέχρι σήμερα, στοίχημα και να κερδίσει το ένατο χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει κανείς. Θοδωρής Χατζηπαντελής στην τηλεφωνική γραμμή, τι λες Θοδωρή, τα δικά σου προγνωστικά ποια είναι? Θα το πάρουμε.
2: Θα το κάνει ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, όπως το κάνει εδώ και 15 χρόνια από το 2011 μέχρι και σήμερα στα 35 του. Είναι ένας πραγματικός υπεραθλητής, γιατί η Κρίκη στην ενόργανη γυμναστική είναι ένα από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι για να παραμείνει τόσα χρόνια στην κορυφή, να έχει κατακτήσει 10 μετάλλια, 9 χρυσά, είναι πραγματικά όχι απλώς εντυπωσιακό, είναι κάτι παραπάνω.
0: Έχει και ένα επιπλέον κίνητρο, θα είναι από κάτω οι δύο κόρες του και μάλιστα η μία από τις δύο έχει μπει ήδη στο στίβο τον αγωνιστικό, οπότε θέλει να δώσει και το καλό παράδειγμα.
2: Οι οποίες πλέον μεγάλωσαν λίγο και καταλαβαίνουν και βλέπουν και χαίρονται τον μπαμπά τους σε αυτό που κάνει. Στο Ζάγκρε να πούμε ότι γίνονται οι αγώνες στην Κροατία. Αύριο όπως είπες και εσύ 7 η ώρα ΕΡΤ 2 Sport. Απευθείας ο τελικός των Κρίκων με τον Λευτέρη Πετρούνια να αγωνίζεται δεύτερος μετά την δεύτερη θέση που κατέκτησε στα προκριματικά, 14.400 βαθμοί του, ένας μόνο τον ξεπέρασε από τους 3 προκριματικούς γύρους. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι σε καλή σειρά προς το τέλος.
0: Δεύτερη καλύτερη επίδοση δηλαδή στους ημιτελικούς.
2: Ακριβώς.

0: δεύτερη καλύτερη επίδοση και θα έχει και κάποια έκπληξη στον τρόπο που θα αγωνιστεί, στο πρόγραμμά του δηλαδή, γιατί πάντα οι αθλητές το θέλουν αυτό, το κάνουν αυτό για να επηρεάσουν θετικά τους κριτές που τους παρακολουθούν. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Λευτέρη Πετρούνια. Και εμείς να πάμε στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου σήμερα δοκιμάζονται τρεις ελληνικές ομάδες σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Στο Europa League στις 9 το βράδυ ο Όφη, επιστρέφοντας μετά από πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο την πρόκριση στη link phase του Europa League. Και στο Conference League αγωνίζονται οι άλλες δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο την Μπραν, με στόχο και αυτό σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και το ίδιο θα κάνει και ο Παναθηναϊκός σε 9.30 αντιμετωπίζοντας την τσέχικη Χράντετς Κράλαβε. Και οι τρεις ομάδες είναι εντός έδρας οι ελληνικές, θα παίξουν τις ρεβάνς εκτός έδρας. Τώρα να πούμε επίσης ότι στον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντίνας αποχώρησε και μετά την κρίση που πέρασε και τις αποδοκιμασίες και την συμβολική κατάληψη περίπου για 24 ώρες στο γραφείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ υποστήριξε με θέρμη την ομάδα στην προπόνηση, προσπάθησε να της τονώσει την ψυχολογία για να είναι σήμερα το βράδυ έτοιμη να μπορέσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπραν. Κλείνω με μπάσκετ και τα
1: εντάχει, δύο... Θοδωρή.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο Κέντρικ Ναν λοιπόν έπαθε ρήξη έξω μηνίσκου σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ και θα απουσιάσει για 2 μήνες από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ αναμένεται να μην παρουσιαστεί στην πρώτη του Ολυμπιακού αύριο. Η Ντουμπάι τον θέλει με 3 εκατομμύρια ευρώ, 1.200 παίρνει στον Ολυμπιακό και αναμένεται να ξεκινήσει μια μεγάλη δικαστική διαμάχη για τον ελληνοποιημένο που παίζει και στην εθνική μας ομάδα παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτά για την ώρα, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην πρόγνωση του καιρού. Με αυτή θα κλείσουμε. Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με το θερμόμετρο να αγγίζει για τους 40 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε Μακεδονία και Θράκη δεν αποκλείεται το απόγευμα να έχουμε τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Αποστόλης Κοσμόγλου. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με την Ειρήνη Γκέλη. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμικές κάμερες και συστήματα πυρανίχνευσης σε αρχαιολογικούς χώρους. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των παράνομων ομπρελών και ξαπλωστρών από παραλίες του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Πανελλαδική συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στις 4 Σεπτεμβρίου. Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 43χρονο στη Σταυρούπολη, κυκλοφορούσε με μαχαίρια και σιδηρογροθιές στο αυτοκίνητό του. Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης στα συστήματα ασφαλείας. Μία νεκρή από την κακοκαιρία στη Γερμανία, σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με δελτίο ειδήσεων.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας, περίπου στις 2 το μεσημέρι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας στις 2.30 το μεσημέρι. Σε 305 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν προχωρήσει από τις αρχές του έτους η πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 272 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση. Με θερμικές κάμερες και εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας ενισχύονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ άλλων σε Ακρόπολη και Μιστρά, παρέχοντας ταυτόχρονα στο πυροσβεστικό σώμα άμεση επιχειρησιακή εικόνα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πτώση δέντρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Ακριτών στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στο σημείο σπέβδει η πυροσβεστική. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις διεθνείς αγορές πετρελαίου σε κατάσταση συναγερμού. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό 3 εβδομάδων. Στην ελληνική αγορά οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καλαμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Ένα 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες στη Σταυρούπολη, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, το ένα με ενσωματωμένη λαβή σιδηρογροθιάς, καθώς και μία μεταλλική σιδηρογροθιά. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ο 33χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου, οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης Κασάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 44χρονης θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή του σε ένα βρέφος 6 μηνών ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων, περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν την χώρα από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Στη δίνη φωνικής κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους βρίσκονται περιοχές της Γερμανίας με τραγική συνέπεια το θάνατο μιας 58χρονης γυναίκας από πτώση δέντρου ενώ ακόμη μία γυναίκα τραυματίστηκε. Στο μεταξύ δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν τη χώρα χθες τη νύχτα ενώ πιο ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να ξεσπάσουν μέσα στις επόμενες ώρες ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βιτεμβέργης και της Βαβαρίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις!
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο, θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ το σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σήμερα σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καραμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Τρισάγιος στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ένα βρέφος 6 μηνών, ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέχεια του Ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στη Συριακή βάση Αμπούλ Αντούρχουτ στην περιοχή της Ιντλίπ στα βορειοδυτικά της Συρίας την περασμένη Τρίτη. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε πως η έλλειψη αναπλήρωσης των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυράβλους αεράμινας από τους συμμάχους της χώρας έχει ανθρώπινο κόστος. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Non discordar mai di me, Ferreri Τζούσι. Τζούσι, όνομα και πράγμα, υπέροχη γυναικάρα. Και non discordar mai di me, δηλαδή μη μας ξεχνάτε. Ελάτε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Ορίστε και το ιταλικό το άσμα, διότι είμαστε και γλωσσομαθείς. Λίγο καλοκαιράκι ακόμα, νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Έναν Αύγουστο ακόμα, 2026. Φτάσαμε 5η, 20 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα πάλι αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Σήμερα έχω δύο υπέροχα αγόρια με δύο ζευγάρια υπέροχα μάτια, διότι και οι δύο είστε έτσι γαλανομάτιδες. Ελπίζω μόνο να μας ματιάξετε. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και ο Τάσος Τριανταφύλου, γιατί είπα και για το δεύτερο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή και γενικότερα ακόμα είναι άδεια η πόλη, είναι όμορφη η πόλη για να την απολαύσουμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινη, βρε αδελφέ, να κάνεις τις βόλτες σου, να πας στην παραλία, να βγεις έξω. Βέβαια πρέπει να βλέπετε και ποια καταστήματα και μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ όμορφη η πόλη έτσι. Αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τελευταίοι εκδρομήσεις, ακόμα κάποιοι άλλοι περιμένουν πώς και πώς να φύγουν. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ο στόχος αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Μάλιστα, 20 Αυγούστου επελέγει, γιατί την ημέρα αυτή του 1897, ο Άγγλος ιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, στη σχολή τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ, είχε ανακοινώσει μια πολύ σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Ψεκασμούς τώρα διάβαζα για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θήμων, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 28-26 Αυγούστου. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας, εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές, τα δικά μας εννοώ τα πιο φρέσκα νέα, λίγο τον καιρό μας, την κίνησή μας, τα μουσικά μας νέα, γενικότερα ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας αφορά. Έχουμε και τις νέες ταινίες σήμερα της εβδομάδος, διότι η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους σινεφίλ. Θα συνεχίσω με ένα κλασικό τραγούδι, διότι πόσες φορές να το έχουμε πει «Damn your eyes, ρε φίλε, damn your eyes». Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, βοήμα 5ης, 20 Αυγούστου, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στη Δράμα και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα της 5ης που έχουμε την άδεια πόλη, την άδεια Θεσσαλονίκη, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Διαβάζω ότι ένα κύμα καύσωνα διαρκείας, τελικά δεν θέλαμε να πούμε τη λέξη, αλλά τελικά τη λέμε, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας κάνει λόγο για αιμονική ζέστη, ενώ ο Κώστας ο Λαγουβάρδος, ο διευθυντής δηλαδή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προειδοποιεί για μία εξαντλητική θερμή εισβολή. Οι θερμότερες αέριες μάζες μετά από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαν επηρεάσει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν πλέον και τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με αρκετά μεγάλη διάρκεια και αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα να φτάνει η θερμοκρασία. Επίσης, το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης που σας λέγαμε και χθες, αυτή η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά, αναμένεται να κάνει και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, την εμφάνισή της. Πρόκειται για μια μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνάει πάνω από μια σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί ακόμα 2 μέρες, διότι επικρατούν σχεδόν άπνοιες. Από αύριο όμως, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων, σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Και μάλιστα ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής ο Κολυδάς υπογραμμίζει ότι η ομίχλη αυτή που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα και στα νησιά δεν είναι το φαινόμενο σεισμόκ, άλλο είναι το σεισμόκ. Αυτό απαιτεί ψυχρό αέρα, ο οποίος περνάει πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Αυτή η συνθήκη, ας πούμε, δεν ίσχυε στην περίπτωση που σας λέγαμε και χθες των Κυκλάδων, όπου εκεί οι μετεωρολογικές παράμετροι είναι τελείως διαφορετικές. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, θα ανέβει λίγο ακόμα, θα φτάσει και τους 35, ενώ το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα είναι θερμό, με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα εγώ βλέπω και κάτι σε βροχούλα, αλλά είπαμε, ο καιρός είναι κάτι που αλλάζει συνέχεια, όπως είναι και η κίνηση. Δεν έχουμε κίνηση, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Σας θέλουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, διότι είναι η εκπομπή που ακούτε τα τραγούδια σας, αυτά που σας αρέσουν δηλαδή, όπως αυτό που ακούμε για τη συνέχεια. Σήμερα μας έπιασε λίγο κάτι πιο κλασικό. I've got you under my skin, Frank Sinatra, για τη συνέχεια. Deep in the

Ο Chris Isaac δεν έκανε bad thing, έκανε ένα καλό. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Επίσης ένας άλλος αξιόλογος καλλιτέχνης που μάλιστα άνοιξε και την αυλαία του Sunny Festival 2026 ήταν ο Robert Plant, ο οποίος δεν πήγα εγώ να τον δω, αλλά είδα στο YouTube τα βιντεάκια και ήταν μαγευτικός, ήταν πολύ καλός και μου το είπε και ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης, που τον ακούτε στον 958 5 με 6 στη μηχανή αναζήτησης. Γιατί μιλάω τώρα για το Robert Plant, διότι αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Robert Plant, ο οποίος γεννήθηκε 20 Αυγούστου του 1948, σβήνει τα 78 κεράκια. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Robert Anthony Plant κατά κόσμο, γεννήθηκε στην Αγγλία. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Led Zeppelin. Ήταν μάλιστα μια επιλογή του κιθαρίστα του συγκροτήματος, του Jimmy Page, τον οποίον επέλεξε μετά από οντισιόν. Μετά το θάνατο του drummer, του John Bonham το 1980, το συγκρότημα διαλύθηκε και ο Robert Plant ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Μάλιστα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς hard blues rock τραγουδιστές. Μάλιστα από πολλούς θεωρείται η κορυφαία φωνή της rock. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Led Zeppelin, το αφιερώνω στη φίλη μου τη Σοφία.

Και έτσι που λες Κώστα, με έψαχνε ο Ρόμπερτ ο Πλάντ, με αυτά είναι. Επειδή ήξερε ότι θα του πω το happy birthday, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ο Ρόμπερτ Πλάντ έχει γενέθλια σήμερα. Φυσικά μιλάμε για τον πασίγνωστο Ρόμπερτ Πλάντ του συγκροτήματος των Led Zeppelin. Έλα, να το και το σαρδαμάκι, είδες εσύ με τα γαλάζια μάτια, μας μάτιαξες. Λοιπόν, η κορυφαία φωνή της ροκ, ο Ρόμπερτ Πλάντ λοιπόν παίρνει τηλέφωνο εδώ, στο άκου να δεις τον 102 και λέει θα αναφερθείς φαντάζομαι σε μένα, εννοείται θα πεις ότι ήρθα και στο Sunny Festival, άνοιξα την αυλαία και ήμουν αρκούντος εντυπωσιακός. Μια χαρά ήσουν Ρόμπερτ Πλάντ και χρόνια σου πολλά και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα είτε εορτάζουν είτε έχουν γενέθλια. Είπαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, άδεια η πόλη ακόμα, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση και 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μεταξύ άλλων όμως σήμερα 5η 20 του Αυγούστου ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε στην Τούμπα στις 8:45 απέναντι στην νορβηγική Μπραντ στο πρώτο μάτς των play-offs του Conference League με τηλεοπτική φυσικά κάλυψη από το Open, λογικό. Ένα ραντεβού που σε κάθε άλλη περίπτωση θα μοσχοβολούσε, σου λέει, η απλή ποδοσφαιρική προσμονή, όμως φέτος έρχεται φορτισμένο με κάτι παραπάνω από το άγχος πρόκρισης. Εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα και ο καλύτερος ας κερδίσει. Θα συνεχίσω με μια ωραιότατη μπαλάντα, ίσως και από τις λίγες μπαλάντες του συγκεκριμένου συγκροτήματος, των Rolling Stones. Σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το single Angie. Το είχαν γράψει το τραγούδι ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Είναι μέρος του 11ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup που κυκλοφορεί στις 31 του μήνα. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι και όσο ξεκινάει η κιθαρούλα και το απολαμβάνουμε, θέλουμε τα μηνύματά σας για όσους έχετε απομείνει στην πόλη ή εσάς που κάνετε τη βουτίτσα σας αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, κάντε και μία έτσι για μας. 6-9-30-078-228.

αν και έχουν υπάρξει πολλές φήμες για το τελικά ποια ήταν αυτή η Angie που τόσο πολύ με τόσο έτσι ζέση, θέρμη και τόσο ομορφιά τραγουδάει ο Mick Jagger σε αυτό το τραγούδι. Η Angie τελικά δεν είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, απλά είναι ο τίτλος από αυτό το υπέροχο τραγούδι, από αυτή την διάσημη μπαλάντα του 1973, αν και ξανά λέω έχουν υπάρξει πολλές φήμες για την ταυτότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102.3, απόγευμα 5η 20 του Αυγούστου, άδεια σχετικά η πόλη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε υπέροχες εικόνες στην στάση R3 αυτή τη στιγμή, στην τηλεόραση της R3, από τα όμορφα, τα πανέμορφα και πολλά μέρη που έχει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή διαβάζω βουλιάζει η Σαμοθράκη από τουρίστες. Δεν έχω πάει κοστίμου στη Σαμοθράκη, έχω πάει μόνο στη Θάσο. Θέλω να πάω στη Σαμοθράκη γιατί πραγματικά είναι ένας εναλλακτικός προορισμός, όπως λένε πάρα πολλοί που πάνε. Εμάς τώρα το μυαλό μας ταξιδεύει, αλλά εδώ είμαστε και θέλουμε να σας πούμε ότι ήμασταν από τους πρώτους που σας είχαμε πει ότι την άλλη 27 Αυγούστου γίνονται τα εγγένεια για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30. Αρχικά θα πραγματοποιούνταν τα εγγένεια έξω από το σταθμό του μετρό στο κέντρο της Καλαμαριάς, στο σταθμό Καλαμαριάς, μεταμορφώσεως και πόντου γωνία. Προέκυψε λίγο ένα θεματάκι με τη λαϊκή που πραγματοποιείται εκείνη την ημέρα στην οδό Αμισού, πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά, αλλά θεωρητικά εκεί θα γίνουν εν τέλει τα εγγένεια, ψώμεθα και για το ένα, ψώμεθα και είδωμαν και για το άλλο. Όπως και να έχει, πρώτη από εδώ μάθατε από το Άκου να δεις τον 102 ότι την 5η 27 Αυγούστου ξεκινάμε, έχουμε τα εγγένεια για το μετρό της Καλαμαριάς. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Guns N' Roses. Δεν είναι και πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, διότι σαν σήμερα το 1988, κατά τη διάρκεια του Monsters of Rock Festival στο Castle Donington στην Αγγλία, εμφανίζονται οι Iron Maiden, οι Kiss και οι Guns N' Roses. Αλλά δυστυχώς μέχρι την ώρα που ανέβηκαν στη σκηνή Guns N' Roses, ο αριθμός των παρευρισκομένων είχε φτάσει τους 100 και βάλει χιλιάδες και παρά τις εκκλήσεις του τραγουδιστή του συγκροτήματος του Axl Rose να απομακρυνθεί το κοινό από τη σκηνή, αρχίζουν και καταπατούνται οι θεατές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέχρι θανάτου. Δηλαδή να σκοτωθούν και να καταπατηθούν μέχρι θανάτου. Τα ΜΜΕ τότε είχαν κατηγορήσει τους Guns N' Roses για αυτή την τραγωδία, αναφέροντας πως το συγκρότημα συνέχισε να παίζει ακόμα και όταν οι συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κοινό. Η τελική όμως αναφορά αναφέρει ότι οι Guns N' Roses δεν είχαν επίγνωση της κατάστασης και της έκτασης των γεγονότων, όμως σταμάτησαν αμέσως μόλις τους ζητήθηκε και προσπάθησαν να ηρεμήσουν το πλήθος. Λοιπόν, Guns N' Roses, You Could Be Mine για την συνέχεια, και αυτό νομίζω θα το έχουμε πει σε κάποιον σύντροφο κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε να τζαμάρουμε, να ροκάρουμε, να κάνουμε headbanging εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 ανέβασε και άλλο την ένταση.

Αυτή η κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα, Smoke on the Water. Εδώ είμαστε, ακουναδί στον 102.3, απόγευμα 5ης, 20 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της προπαρασκευής. Αν θέλετε, 5ης, όπως και να έχει, είμαστε σε μια άδεια σχετικά Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε ότι σιγά σιγά από Δευτέρα θα επιστρέψουν οι περισσότεροι, αλλά ακόμα είπαμε, έχει καλοκαίρι. Δεν θέλω να ακούω καλό χειμώνα. Καλό από καλό καιρό, όπως λέγανε παλιά. Λοιπόν, επίσης, σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα, έγινε 68 χρονών και ήρθε στην Ελλάδα για να τα γιορτάσει με τον 30χρονο, να τα λέμε και αυτά, σύντροφό της. Και ένα viral έγινε, ένα βίντεο με τη Μαντόνα από την Πάτμο. Ένα πρόσμενο στιγμιότιμο με τη Μαντόνα στην Πάτμο να κάνει το γύρο του TikTok, διότι η βασίλισσα της pop εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβάει βίντεο μέσα σε μια ταβέρνα. Πήγε ο άνθρωπος σε μια ταβέρνα στην Πάτμο, βγάζει και μια selfie, τραβάει και ένα βιντεάκι και τσουπ τσουπ τσουπ πίσω από τη selfie ποια είναι. Η Μαντόνα. Ο άνδρας λοιπόν έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι, καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά από πίσω περνάει η Μαντόνα. Η star βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο σε μια από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος που θα έβγαζε τη selfie στη συγκεκριμένη ταβέρνα στην Πάτμο, δεν θα πέραμε και μυρωδιά ότι πέρασε και από την Πάτμο. Εμείς ξέραμε ότι πήγε στην Κέρκυρα και ότι πήγε και στα Μετέωρα. Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτή η φωτογραφία, αν θέλετε να την ψάξετε και να τη δείτε. Θα συνεχίσω λίγο διαφορετικά, θα αλλάξω δηλαδή η μουσική ρότα, επειδή σαν σήμερα το 1994 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται το soundtrack της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, νομίζω ότι όλοι έχουμε δει αυτή την ταινία και έχουμε δακρύσει, το The Lion King. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως είναι ο Elton John, Jeremy Irons, Rowan Atkinson και άλλοι. Είχε κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου του 2004. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένα ακόμη soundtrack από την ταινία Forrest Gump, το οποίο περιέχει τραγούδια όπως το How Dog, Elvis Presley, Blowing in the Wind, Respect από Aretha Franklin και Break on Through από Doors. Οπότε θα συνεχίσουμε, γι' αυτό λέω διαφορετικά, με Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T, Respect για τη συνέχεια.

Καλά έλεγα για τη Μαντόνα που, μπράβο αυτό, και στην R3 τώρα, στη στάση R3, βλέπω τη Βασίλισσα της Pop που ολοκλήρωσε, λέει, τις διακοπές της στην Ελλάδα, ντυμένη σαν ύφη είναι εντωμεταξύ εδώ, έτσι. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Υποτίθεται κρύβονται κιόλας, ξέρεις, βάζουν μαντήλια, βάζουν γυαλιά, βάζουν το ένα, αχ τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό που κρατάει. Αχ, τι ωραίο Κέλλη. Ναι, αυτό είναι, αυτό που σου λέω. Όταν λέει σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τη ροκαυτερή. Αυτό είναι το viral video που σας έλεγα νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τρως σε ένα ταβερνάκι, ας πούμε, στην περιοχή σου, που όλοι φυσικά το καλοκαίρι τα τιμούμε τα ταβερνάκια, και περνάει από πίσω σου η Μαντόνα. Αλλά φυσικά δεν την έχεις πάρει χαμπάρι, γιατί δεν ξέρεις ότι είναι η Μαντόνα εκεί. Τώρα το μαθαίνεις. Αχ, αυτή τη στιγμή έχει ένα υπέροχο μαλτεζάκι, νομίζω είναι κοστί, αυτό το σκυλί που κρατάει η Κέλλη στη στάση R3. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα έτσι, σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις τώρα. Η ζωή, λέει, γίνεται καλύτερη για 5 ζώδια από σήμερα και μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη 2026. Άκου να δεις τώρα ποια ζώδια είναι αυτά. Να μου πει καλύτερη για 5 ζώδια από σήμερα και μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη 2026. Άκου να δεις τώρα ποια ζώδια είναι αυτά. Να μου πεις και εσύ, Κωστή, αν είσαι μέσα. Ένα είναι ο Παρθένος. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα.

κεφαλή του Παρθένου σας πλημμυρίζει και σας δίνει σταθερότητα που χρειάζεστε για να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Επίσης και οι εγώκεροι, είστε ένα ζώδιο το οποίο θα δείτε να φωτίζεστε κι εσείς και να πάνε καλύτερα τα πράγματα και με τις νομικές σας υποθέσεις και με την εκπαίδευση και με τα ταξίδια κτλ. Άρα, εγώκεροι, καρκίνοι, ηχθείς, σκορπιοί και παρθένοι, είστε μία χαρά. Α, και η Πέγγιζίνα σήμερα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, επίσης αυτό. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι, διότι ένας Έλβης την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά βαίνουμε μια χαρά στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και για αύριο όπως και για το Σαββατοκύριακο όπως σας προαναφέραμε θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, με το Σαββατοκύριακο να είναι έτσι αρκετά ζεστό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο, θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική και Αττική Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δις ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, προχωρώντας σε ψεκασμούς σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τελευταία εβδομάδα. Τρισάγιος στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Συθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή του σε ένα βρέφος 6 μηνών ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε χθες σε παράνομο χρυσό ρηχείο της νοτιοδυτικής Κολομβίας. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: σε χτυπώ.
1: Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Μεταξύ μας υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κάνουν διακοπές, δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν διακοπές και πηγαίνουν έρχονται στις κοντινές παραλίες τουλάχιστον για να πάρουν την ανάσα τους. Είναι και άλλοι που ήδη έχουν φύγει και έχουν γυρίσει και νιώθουν σαν να μην έχουν φύγει ποτέ όπως εγώ. Εντάξει, ήταν και λίγες ημέρες, είναι η αλήθεια. Και άλλοι που περιμένουν τώρα να πάνε διακοπές και μάλιστα ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Εδώ είμαστε εμείς, δεν κάνουμε διακοπές, σας δίνουμε αυτό που θέλετε. Άκου να δεις τον 102.3. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, Κωνσταντίνο Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, 34 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αναφορικά με την κίνηση τα πράγματα βαίνουν φυσικά πολύ καλά γιατί η πόλη είναι σχετικά ακόμα άδεια. 2-3-13-3-3-8-4-20. Με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες ποιο τραγούδι θες να ακούσεις ή μια καλησπέρα ή οτιδήποτε γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Ή θέλεις να μου στείλεις μήνυμα και να μου στείλεις μια φωτογραφία σου, ένα βιντεάκι σου, μια παραγγελιά σου για τραγούδι. 6-9-30-078-228, γι' αυτό είμαστε εδώ.

άλλη επιτυχία στα νιάτα του. Μοράντι, Save Me. Η μουσική σώζει σίγουρα από το 2009. Εδώ είμαστε έχουν δει στον 102 της R3, διότι ξέρετε, για όσους παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής παίζουμε πιο μοντέρνα άσματα, έτσι να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς μοντέρνοι, δηλαδή από το 2000 και έπειτα, ενώ την πρώτη ώρα της εκπομπής παίζουμε τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, γαλουχηθήκαμε και τα έχουμε αγαπήσει από τις υπέροχες δεκαετίες του 70, του 80 και όχι μόνο. Για να θυμάστε εσείς οι παλαιοί, σαν εμάς, και φυσικά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα πάω τώρα σε μία, δεν θα την πω παλιά, θα πάω σε μία υπερταλαντούχα τραγουδίστρια, τη Σελίν Ντιόν, η οποία επιστρέφει στις συναυλίες, δρυμύτερη και πιο έτσι ενεργητική από ποτέ. Θέλω να προσφέρω, λέει, στους θαυμαστές μου για να τους δείξω πόσο μου έχουν λείψει. Μετά από χρόνια αποχής, η διάσημη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να δώσει μία σειρά από εμφανίσεις στο Παρίσι, απαρή. 10 συναυλίες το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο και τεράστιο το ενδιαφέρον που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια. Η μεγάλη αυτή ζήτηση όθησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διπλασιάσουν τον αριθμό των εμφανίσεων της Σελίν Ντιόν στο Paris La Défense Arena, με τις νέες ημερομηνίες να προγραμματίζονται για το Μάιο του 2027. Εξάλλου και η ίδια η Σελίν Ντιόν έχει δηλώσει ότι έχει τέτοια όρεξη να επιστρέψει, και επειδή μετά από το γεγονός ότι διαγνώστη με σύνδρομο δίσκαμ του ανθρώπου, ακόμα περισσότερο τώρα ετοιμάζεται, λέει, να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μία νέα εκδοχή του εαυτού της. Μάλιστα, σε ερωτήσεις απάντησε ότι δεν αναλώνεται γενικότερα στην καθημερινότητα και σε ερωτήσεις για τη ζωή. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι απλώς να ζει. Αντί να αναρωτιέσαι διαρκώς για τη ζωή, μπορείς, λέει, απλώς να τη ζήσεις. Όποτε εγώ ζω στη ζωή μου, έτσι τη ζω. Δηλαδή, δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι, αχ, τι θα κάνω αύριο, αχ, τι έγινε χθες, αχ, αχ, αχ, απλά. Pass, go with the flow που λέμε και στα ελληνικά. Μεταξύ άλλων και η Αντέλ δηλώνει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θαυμάστρια της Σελίν Ντιόν. Η αγάπη μου, λέει, για τις μπαλάντες είναι μια απευθείας κληρονομιά από αυτήν. Με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε η Αντέλ στο Harper's Bazaar, εκφράζει ανοιχτά τον μεγάλο θαυμασμό που τρέφει για τη Σελίν Ντιόν. Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι φυσικά τεράστια. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί και τη σκηνή στα βραβεία Grammy το 2017. Όταν η Σελίν Ντιόν της παραδίδει το βραβείο τραγούδι της χρονιάς για το Hello. Επίσης, τώρα πρόσφατα, στο 2024, είχαν ανταμώσει οι δύο υπερταλαντούχες και οι δύο, και οι δύο είναι φωνάρες αναντήρητα στο Las Vegas, και είχαν αγκαλιστεί, φιλιά, αγκαλιές εκεί και τα λοιπά. Οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, θα ακούσουμε από τη μία τη Σελίν Ντιόν, οι οποίοι πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να πάτε στο Παρίσι να τη δείτε. Έτσι, μία βολτούλα λέμε τώρα. Και φυσικά αμέσως μετά έρχεται και η Αντέλ εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Όπως καταλάβατε, αυτό είναι το Rolling in the Deep. Κάτι δυσπειραγμένο, πολύ πειραγμένο. Σε remix το ακούμε, εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Σε remix όμως μου ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και του το αφιερώνω. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, άδεια Θεσσαλονίκη, άδεια Καβάλα. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Λάρισα που μας ακούνε, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα Βασιλικά και στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα. Είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, είτε οροδεύετε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα, είτε στην εργασία αν ακόμα κάποιοι είστε, είτε στη βόλτα, είτε στη θάλασσα. Εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7.

Από το 1983 ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα. Happy song, τέτοια θέλουμε, happy, χαρά γενικά, θετική ενέργεια, αισιοδοξία, πίστη, ελπίδα, δύναμη, όλα τα θετικά συναισθήματα είναι εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θα πάω στις αγαπημένες του Βασίλη, Νότ, στη Σακύρα και στην Αγγιλέρα, διότι διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες τους και της Σακύρα και της Κριστίνα Αγγιλέρα στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διοργανωτές του συγκεκριμένου φεστιβάλ, του Off Limits, στο πλαίσιο του οποίου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Σακύρα την 21η του Νοέμβρη, ανακοίνωσαν την ακύρωσή του χθες μέσω ενός δελτίου τύπου, υποσχόμενοι φυσικά την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές. Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Off Limits το 2027, έγραψαν, χωρίς φυσικά να διευκρινίζουν το λόγο ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης. Η πλατφόρμα The Ticketmaster, η οποία θα διέθετε εισιτήρια για τη συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα, πάλι στα πλαίσια του Off Limits την 25η του Σεπτέμβρη, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωση χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, και αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν εξαιτίας φυσικά του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και στις αερομεταφορές. Το φεστιβάλ Off Limits για την ιστορία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι 4 του Απρίλη, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η του Απρίλη. Τίποτα από τα δύο δεν έλαβε χώρα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε. Έτσι, ladies and gentlemen, Lady Marmalade, μαρμελάδα, πόσο μου αρέσει η μαρμελάδα το πρωί και το μέλι, σαν το μέλι δεν έχει βέβαια, το προτιμώ από τη μαρμελάδα. Θα ακούσουμε και Σακύρα στη συνέχεια και μετά σας έχουμε τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, διότι σήμερα 5η, 20 του μήνα, βγαίνουν οι νέες ταινίες.

Μαθήματα ταγκό μας δίνει η Σακύρα, η οποία σας λέγαμε και σε άλλη εκπομπή ότι ήδη η Κολομβιανή τραγουδίστρια μας έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση σχολείων μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους της πόλης. Πάμε σε μια ταινία που είναι για όλη την οικογένεια, Minions and Τέρατα. Τα θυμάστε φυσικά και Τέρατα. Τα θυμάστε τα Minions και από τον Απεσιότατο και από την ταινία Minions. Στα πολύ χαριτωμένα αυτά έτσι κινούμενα σχέδια, τη δεκαετία του 1920, τρία λέει Minion πηγαίνουν στο Hollywood για να κυνηγήσουν το όνειρό τους και να γίνουν δημιουργοί ταινιών. Ανακαλύπτουν όμως εκεί ένα βιβλίο με ξόρκια και κατά λάθος καλούν ένα τέρας. Πάρα πολύ ωραία οικογενειακή ταινία. Αν θέλετε κάτι σε horror, δηλαδή σε τρόμο και κάτι έτσι υπερφυσικό, τότε μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία Insidious, Out of the Further, έξω από το απότερο. Η Τζέμα σου λέει μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, στο καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπατους του Insidious. Αν θέλετε τώρα κάτι σε περιπέτεια και σε δράση, μόνο που βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί ο Jason Statham, αρχικά ξέρεις ότι θα πέσει πολύ κλωτσοπατινάδα και πολύ ξύλο, από την άλλη Jason Statham είναι αυτός, αυτό είναι περιπέτεια, η ανταρσία λοιπόν. Όταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, καλά μόνο ο Τζέισον Στέθαμ θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται, η ένταση ανεβαίνει, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Τζέισον. Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μία ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγήσει το ταξίδι σε καταστροφή. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης, αλλά ξανά λέω, ευτυχώς υπάρχει ο Τζέισον Στέθαμ. Επίσης πάμε σε μια ταινία, σε αυτές που μου αρέσουν εμένα τουλάχιστον, σε μια έξυπνη, σε μια τρυφερή, σε μια ρομαντική κομεντή για μία νύχτα μόνο. Ο πληγωμένος σου λέει Owen και η ρομαντική Άλλη είναι ίσως οι μοναδικές μοναχικές ψυχές στην πόλη που αναζητούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα περιστασιακό ειδήλιο. Σε ένα κόσμο που βάσει σου λέει διατάγματος, οι ανήπατροι επιτρέπεται να ζήσουν ερωτική επαφή μόνο μία νύχτα το χρόνο και τη συγκεκριμένη. Απαπα, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά για μια νύχτα μόνο θα το έβλεπα αυτό. Επίσης έρχεται και η ταινία Fjord. Fjord λοιπόν είναι δραματική ταινία, δικαστικό θρίλερ, αν θες κάτι τέτοιο. Τότε αυτή την ταινία θα δεις, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κρίστιαν Μουντζίου, η οποία τιμήθηκε και με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών του 2026. Fjord λοιπόν, ο Γεωργίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίσταται σε ένα, εννοείται, σε πάει στο το μυαλό σου κατευθείαν στα Φιόρτ στη Νορβηγία. Εκεί έρχονται κοντά με τους γείτονές τους, ενώ τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει και η συνέχεια στη μεγάλη οθόνη, για να μην σας κουράζουμε κι άλλο. Οπότε έχετε πολλές επιλογές για σήμερα. Θέλεις περιπέτεια, θέλεις θρίλερ, θέλεις γέλιο, θέλεις ρομαντισμό. Ό,τι και αν θέλεις, στους κινηματογράφους σήμερα της πόλης θα το βρεις. Όπως και να έχει, let it go, δηλαδή άφησε το να πάει άστο.

και η Κασέμπιαν και το Days Are Forgotten είναι εδώ στο Αγναδί στον 102. Και αν δεν θες βρε αδελφέ να πας σήμερα το βράδυ σε ένα κινηματογράφο ή σε ένα θερινό σινεμά, αλλά θέλεις κάτι μουσικό και έχεις μείνει κι εσύ σαν εμένα εδώ στην πόλη που έχει αδειάσει και έχει μείνει, είναι 20 Αυγούστου, έχουν μείνει ακόμα 11 μέρες του Αυγούστου, αλλά είπαμε έρχεται και ο Σεπτέμβρης και θερμός και καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, με μία ανάσα λοιπόν μέχρι το Σαββατοκύριακο πάμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα Πέμπτη. Να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, όλο το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει γεμίζοντας αν μη τι άλλο τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα και φυσικά με ελεύθερη είσοδο σε ένα από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της πόλης, με φόντο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά και όχι μόνο προσκαλεί κατοίκους επισκέπτες σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης μας και τη μοναδική της σχέση. Η Καλαμαριά και όχι μόνο προσκαλεί κατοίκους.

τον Κωνσταντίνο το Σταθάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7. Το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Χωρίς εσάς δεν είμαστε κι εμείς. Εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Θέλουμε να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Φυσικά να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και αύριο Παρασκευούλα θα ανέβει κι άλλο. Σαββατοκύριακο θα τσιμπήσει και λίγο παραπάνω, γιατί μας μιλάνε οι μετεωρολόγοι για έναν έτσι καύσωνα διαρκείας ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Καλά, οψόμεθα, θα δούμε. Είπαμε, εμείς πάντα εδώ με τον Κωνσταντίνο, τον Σταθάκη, τον φίλο μου, κρατάμε μικρό καλάθι. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλοκαίρι, τι καλοκαίρι είναι και αυτό του 2026, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Γεια και χαρά!

0: έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερόρ, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι του στενού κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 87 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Ταχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει το Ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βορειοδυτικής Συρίας την περασμένη Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας, με ισχύ από 31 Αυγούστου και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, αλλά και απορρυπωντικά και σχολικά είδη. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το Τιμπράν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με το πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος.

0: Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 μέχρι 20 πετρελαιοφόρα παίρνουν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 93 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού όπως τονίζει περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% μέχρι 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Νέα θερμική εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει μέχρι τα 4 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία εκ προθέσεως και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

από πληγή σε πληγή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 20 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλίας Σταμπουλής για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλησπέρες. Περιμένουμε και εσάς. Καλησπέρα στον Αντώνη και στην Ευτυχία. 693-0078-228 στο Viber. 693-0078-228. Έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση όσον αφορά τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Έχουμε Μόντο Ντουμπλάντης και Εμμανουήλ Καραλή. Έχουμε Death σε λίγο καιρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στον πρώτο από τους δύο αγώνες στην Τούμπα. Στις 9 όφη την Τζεσκά Σόφιας και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ρεβάνς εντός εισαγωγικών του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Άλμο Επικοντό με Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντης. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Μείνετε μαζί μας.

0: R2 Sport, μεταδίδεται ζωντανά αυτή τη στιγμή από, από τη Λοζάνη το Diamond League. Η νέα μάχη, όπως σας είπαμε, ξεκινώντας του Εμμανουήλ Καραλή με το Μόντο Ντουμπλάντης. Αυτή τη στιγμή ο πύχης είναι στα 5.91, 4 αθλητές έχουν αποτύχει, μόλις 2 το έχουν περάσει. Ο Νορβηγός Γκούτμορτσεν και ο Σουηδός Νίλσεν. Τώρα το περνάει και ο Αυστραλός, ο Κέρτις Μάρσαλ, ο τρίτος. Αναμένεται σπουδαίος αγώνας, γιατί και Καραλής και Ντουμπλάντης το 5.81 το πέρασαν με την πρώτη. Έχουμε ήδη 3 που έχουν περάσει με την πρώτη το 5.91. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλο αγώνα. Ου μην και κανένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει ο Μανολή Καραλής και όχι ο Μόντο Ντουμπλάντης. Γιατί όχι, απέδειξε στο τελευταίο πρωτάθλημα της Ευρώπης στο Μπέρμιχαμ ότι μπορεί να βάλει δύσκολα, μπορεί να κοντράρει το βασιλιά των εθέρων που αυξάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ πόντο-πόντο. Εδώ είμαστε, θα μεταδίδουμε τώρα πηδάει ο Καραλής. Θα συνδεθούμε ζωντανά με R2 Sport. Να το δούμε.
1: 5.91 που το έχει περάσει τόσες φορές φέτος.

Πήδηξε στους εθέρες. Αυτό νομίζω ήταν 6,5 μέτρα άλμα, δεν ήταν 5,91. Πολύ άνετος, πολύ χαλαρός και κυρίως χαμογελαστός, απολαμβάνοντας τον αγώνα. Άντε να τον δούμε παγκόσμιο ρεκόρ, αυτό περιμένουμε σήμερα.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός του Viber. Να στείλετε και εσείς τις καλησπέρες σας. Βλέπω σιγά σιγά αρχίζει η πόλη να αποκτά κίνηση, να αποκτά κυκλοφοριακό, εντάξει, πολύ ελαφρύ για την ώρα, ωστόσο βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε και νομίζω ότι από την Δευτέρα θα έχουμε την μεγαλύτερη επιστροφή. Άλλωστε παραδοσιακά τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η Θεσσαλονίκη γεμίζει, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 693-0078-228. Πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ που σε λίγη ώρα θα υποδεχτεί την νορβηγική Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η εντεκάδα που κατεβάζει ο Λύση είναι Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή Ζαφίρη, Σανταμαρία, Μαντί, Καμαρά, μπροστά Χατσίδης, Τάισον και Μύθου. Ως γνωστόν λείπει ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Χωρίς Αντρίγια Τζίβκοβιτς λοιπόν ο ΠΑΟΚ μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο προκριματικά με την Άντερχ την προηγούμενη εβδομάδα. Το κακό είναι ότι η τιμωρία της UEFA αφορά 2 αγωνιστικές, οπότε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και στη ρεβάντς της επόμενης Πέμπτης στη Νορβηγία. Μεγάλο πλήγμα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθαρίσει από σήμερα το μάτς και δεν θα έχει το νου του στην πρεμιέρα. Αν και με όποιο σκορ και να νικήσει, είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να έχει τα μάτια του 14 και την επόμενη Πέμπτη. Καλή επιτυχία στο Δικέφαλο.

Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σιγά σιγά επιστρέφουν οι Θεσσαλονικείς, επιστρέφει ο ρυθμός της πόλης. Καλησπέρα στην Ατάσα που στέλνει τις καλησπέρες της και διευκρινίζει ότι οι άλλοι φεύγουν τελευταία εβδομάδα, οπότε ναι, κάποιοι προτιμούν και αυτή τη βδομάδα. Είναι δύσκολο να φύγεις αυτή τη βδομάδα όταν εργάζεσαι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει ΔΕΘ, όταν έχεις παιδιά στο σχολείο και πρέπει να προετοιμαστείς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αν έχεις τελειώσει με όλα αυτά, είναι καλύτερη περίοδος αν πας Σεπτέμβρη διακοπές και είναι καλύτερη περίοδος η αρχή της έκθεσης για να λείπεις από τη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ, Παρασκευή και Σάββατο είναι η πιο δύσκολη πόλη στην Ελλάδα προκειμένου να κυκλοφορήσεις. Διαδηλώσεις, πολλοί κόσμος, δύσκολο το κυκλοφοριακό. Γενικά είναι μια πόλη Παρασκευή και Σάββατο που όποιος έχει τη δυνατότητα, καλό είναι να την αποφύγει. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν. Έχουν ήδη βγει οι πρώτες ανακοινώσεις για τις συγκεντρώσεις στην έκθεση Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να τις δούμε. Την Παρασκευή το πρωί, νωρίς το πρωί στις 7, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα ξεκινήσουν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και περνώντας από τα νοσοκομεία του κέντρου της πόλης, είτε ΑΧΕΠΑ, είτε Άγιος Δημήτριος, θα φτάσουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να διαμαρτυρηθούν. Η πρώτη πορεία αυτή ανοίγει το χώρο των κινητοποιήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος όπως κάθε χρόνο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μιλάμε για την Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, οι ένστολοι, τα σώματα ασφαλείας, νέα συγκέντρωση, πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κατάληξη πάλι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και δεύτερη πορεία Παρασκευή όλα αυτά. Το Σάββατο είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες. Από νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε να έχετε υπομονή. Όσοι ζείτε στην πόλη τα γνωρίζετε, δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για αυτά δεν θα φτάνουν τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης. Τρεις συγκεντρώσεις σίγουρα για την ώρα. Μία στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Αριστοτέλους με Εγνατία στο άγαλμα Βενιζέλου από ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, πορεία στη συνέχεια στους δρόμους της πόλης. Η δεύτερη είναι στην πλατεία της ΧΑΝΘ στις 5.30, μισή ώρα νωρίτερα από το ΠΑΜΕ που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και θα έχουμε συγκέντρωση. Και η τρίτη θα είναι στην Καμάρα στις 6 από αριστερές οργανώσεις, πορεία και εκεί. Υπάρχει ένα κάλεσμα αγροτών για συγκέντρωση επίσης εκείνη την ημέρα το απόγευμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα κάνουν ξεχωριστή συγκέντρωση, λίγο δύσκολο, ή αν θα πάν σε κάποια από τις τρεις που έχουν προαναγγελθεί. Θα το δούμε όταν πλησιάζει εκείνος ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση να έχετε το νου σας, πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα για να κυκλοφορήσεις στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στο ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά. Έχουμε Μανουήλ Καραλίνα, ξεκινά την προσπάθεια του την πρώτη στα 6-0-1. Μέχρι στιγμής άλλοι τρεις που πέρασαν τα 5-91 το έχουν ρίξει. Καραλής και Ντουμπλάντης, οι δύο που απομένουν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Από το Ρουμπάνι, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, τη Στεφανίδη, την Κυριακοπούλου, τον Φιλιππίδη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και ένα εκατοστό. Καραλής που έχει περάσει τα 6 μέτρα στην Λεμεσό, στο Τούρκου, στο Μπέρμιχαμ. Τα περνάει και τώρα εντυπωσιακά, καταπληκτικά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ άνετος. Fly, Μανόλο, fly. Σήμερα νομίζω είναι μεγάλη μέρα.
1: Είναι

Και ο Μόντο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-0 με την πρώτη προσπάθεια. Ο Νίλσεν απέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια και δοκιμάζει ο Νορβηγός ο Γκούτορμσεν. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτός. Πάμε λίγο σε αθλητικό mood να συνεχίσουμε, καθώς ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για την απόφαση του να έρθει στον ΠΑΟΚ και αποκάλυψε ποιες άλλες δύο ομάδες τον διεκδικούσαν. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι πριν από τον ΠΑΟΚ άλλες δύο και μάλιστα ομάδες της πατρίδας του είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Με την ΕΦΕΣ και τη Φενέρμπαξε μίλησε, αλλά τα πράγματα είχαν διαφορετική εξέλιξη. Δεν ήθελαν να πληρώσουν το buyout στον Παναθηναϊκό και είπαν ότι δεν ήθελαν να επιστρέψω στην Τουρκία. Αν κάποιος μου το έλεγε αυτό, θα μου προκαλούσε πραγματικά έκπληξη. Και εξήγησε ότι δεν ήταν ελεύθερος παίκτης, δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος και να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του αποφασίζοντας σε ποια ομάδα ήθελε να πάει. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει τα χρήματα που ζητούσε ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να αγωνιστεί για αυτόν. Όπως είπε, είναι πολύ ευτυχής που είναι στον ΠΑΟΚ. Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, είπε, μου είπαν για το project, για τους στόχους και το πλάνο και ενθουσιάστηκα. Ναι, είναι ομάδα EuroCup, στόχος μας όμως είναι η Ευρωλίγκα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε τον Ghost Trinkery, οπότε ο ενθουσιασμός του κλαμπ με ενθουσίασε και εμένα. Είχα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, είχα συζητήσεις για να συνεχίσω εκεί, είχα μιλήσει και με τον coach ο Μπράντοβιτς, ωστόσο προτίμησε ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι έκανε καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για μεγάλα πράγματα αυτή τη σεζόν.

Επειδή βλέπω πολλοί προτιμούν για διακοπές στο εξωτερικό και όχι την Ελλάδα, ακόμα και το καλοκαίρι, πάμε να δούμε σύμφωνα με το Euronews ποιες είναι οι πιο οικονομικές πόλεις της Ευρώπης για διακοπές. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Βρότσλαβ της Πολωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το μέσο ημερήσιο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 41 ευρώ ανά άτομο με ένα διήμερο, για δύο ταξιδιώτες να κοστίζει συνολικά περίπου 163 ευρώ. Δεν υπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια σε καμία από αυτές τις τιμές, καθώς αυτά αλλάζουν ανά προορισμό και ανά εποχή. Από αυτά, περίπου τα 18,75 ευρώ ανά άτομο αντιστοιχούν στο φαγητό και 5,85 στις τοπικές μετακινήσεις. Δεύτερη θέση, μια ακόμη πολωνική πόλη, η Πολωνία σαρώνει σε αυτή την έρευνα, το Πόζναν, ένα Σαββατοκύριακο για δύο άτομα, 168,50 ευρώ, 42 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Τρίτο, Κατοβίτσε, 239 ευρώ ένα διήμερο για δύο άτομα. Και τέταρτη θέση, το Γκντάνγκστ, ξέρω εγώ, κάπως έτσι έχει 7 σύμφωνα μαζί αυτή η πόλη. Ωστόσο, είναι όμορφη και ένα διήμερο κοστίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 275,25 ευρώ, 69 ευρώ αναταξιδιώτη τη μέρα. Πρώτη πεντάδα, Κρακοβία, επίσης Πολωνία, είπαμε σαρώνει σε αυτή την έρευνα, ένα Σαββατοκύριακο, περίπου 73,75 ευρώ ανά άτομο. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι στο top 10 της έρευνας? Λοιπόν, Σόφια ακολουθεί, Ζάγκρεπ, Μάλμε στη Σουηδία, η Βουδαπέστη και η πρωτεύουσα της Πολωνίας, άλλη μια πόλη λοιπόν εκεί, κλείνει το top 10. Ποιες είναι το αντίποδα οι πιο ακριβές? Η Ζυρίχη πρώτη, που κρατηθείτε ένα διήμερο για δύο άτομα, κοστίζει 1325 ευρώ. 1325 ευρώ. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και η δεύτερη ακριβότερη πόλη, επίσης στην Ελβετία, η Βέρνη, 1240, και τρίτη, επίσης στην Ελβετία, η Βασιλεία. Βενετία και Παρίσι ακολουθούν, οπότε την Πολωνία, αδελφές μου, στην Πολωνία.

0: Πάμε ζωντανά ΕΡΤ 2 Sport. Καραλής Ντουμπλάντης και τώρα οι δυο τους, όλοι οι άλλοι απέτυχαν στα 6-0-1. Άφησαν τα 6-11 και οι δύο και δοκιμάζει πρώτος ο Μανόλο στα 6-16. Πηγαίνουν οι δυο τους να γράψουν ιστορία στο άλμα επικοντό. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά.
1: Παλάμες. Και ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και αυτός και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-11. Αρχίζει το παιχνίδι τακτικής. Καραλής απέναντι στα 6-16 και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. Όχι, το βρίσκει στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσο έχει επιχειρήσει ο
0: Στο ανέβασμα, δεν τα κατάφερε και ενώ πριν και στα δύο άλματα φαινόταν ότι είχε όχι το 6-16, πολύ περισσότερο από αυτό. Θα το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν αυτοί οι δύο υπεραθλητές.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση δεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης

0: Υπήρξη πρόθεση μονοφυλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος ανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε μισή ώρα στο ΟΑΚΑ την Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη, ταξίδια στο παρελθόν.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6.21, μόλις δοκίμασε ο Εμμανουήλ Καραλής τα 6.21 για να κάνει το ρεκόρ της ζωής του. Δεν τα κατάφερε. Έχει περάσει ήδη τα 6-16, πετυχαίνοντας την κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ζωής του. 6-17 έχει επιδύσει στο κλειστό στίβο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, δύο αθλητές έχουν περάσει τα 6-16. Θα μείνουμε εδώ και θα σας ενημερώσουμε. Για όσους έχετε απορία πόσο ύψος είναι το 6-16, είναι παραπάνω από την πιο ψηλή αρσενική καμιλοπάρδαλη που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είναι 5,9 μέτρα. Είναι ίσο με δύο ενήλικους αφρικανικούς ελέφαντες, αν σταθεί ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι το μήκος ενός από τους μεγαλύτερους λευκούς καρχαρίες που έχουν εντοπιστεί στον κόσμο. Είναι το μέσο ύψος ενός διόροφου σπιτιού μαζί με την σκεπή. Σχεδόν το διπλάσιο από μια επίσημη μπασκέτα του NBA και όσο 2,5 ποδοσφαιρικές εστίες.

Αλλάξα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε.

Σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα, προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

0: με τον Μόντο Ντουπλάντης να περνάει τα 6-21 και να κάνει ρεκόρ meeting. Πάμε να ακούσουμε τον με ζωντανή σύνδεση το ERT 2 Sport την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή.
1: Επίθεση όλων των εποχών με ανοιχτούς και κλειστούς μέσα. Μαζί με το 16 τότε του Λαβελινή. Τι ατυχία πάλι στο κατέβασμα. Το έχει το άλλο.
0: Ατυχία. Έφτασε πάρα πολύ ψηλά στο κατέβασμα. Το έριξε. Θα μπορούσε να είχε κάνει τώρα νέο ρεκόρ για το 6-21.

0: έτοιμος να κάνει το άλμα της ζωής του Εμμανουήλ Καραλής. Έχει ανεβάσει τον πήχη στα 6.26 για να απειλήσει ακόμη και αυτόν το Μόντε Ντουμπλάντης. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά R2 Sport.
1: Και φεύγει δοκιμάζοντας το αδιανόητο. 6.26 Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, το ρίχνει. Τα χειροκροτήματα όμως και υπόκληση.
0: Δεν τα κατάφερε, αλλά μέχρι και ο ανεπανάληπτος Μόντε Ντουμπλάντης υποκλίνεται στο μεγαλείο του. Ένα παιδί που αν δεν έπεφτε πάνω σε αυτόν τον εξωγήινο Αρμάντο Ντουμπλάντης θα είχε πάρει όλα τα χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο ακόμα και τώρα βλέπουμε τιτανομαχίες κάθε φορά που παρακολουθούμε. Άλμα επί κοντό στο στίβο. Μπράβο, συγχαρητήρια, πανάξιος. Έχει κάνει 6-16, την δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση της ζωής του. Είναι θέμα χρόνου να διαλύσει και το ρεκόρ στο κλειστό στίβο, το 6-17, δικό του κι αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να μην σας αφήσουμε με την απορία, ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6.32, δεν τα κατάφερε στο πρώτο του άλμα. Θα δούμε, ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 6.16. Και επειδή σας είπαμε για το εξωτερικό που πολλοί το προτιμούν για διακοπές, ας δούμε πού μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα, γιατί τώρα τελευταία με την Οδύσσια που έχει κάνει θράψη στους παγκόσμιους κινηματογράφους, έχει γίνει η Ελλάδα γνωστή, πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στη Μεσσηνία. Πάμε να δούμε λοιπόν ελληνικές παραλίες που έχουν πρωταγωνιστεί στις εντελείες του Hollywood και μπορείτε να τις επισκεφτείτε, να δείτε που είναι αυτές και να κάνετε το δικό σας story πρωταγωνιστώντας σε όποια ταινία θέλετε ή εκτιμάτε. Στην ταινία Last Daughter, η ζωγεριά, είναι μια ταινία που η Maggie Gyllenhaal για πρώτη φορά μπήκε πίσω από τις κάμερες μεταφέροντας το μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε και κέρδισε μάλιστα και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Η ζωγεριά βρίσκεται στις Πέτσες και εκεί έχει γυριστεί μέρος της ταινίας. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, ήρεμη, οργανωμένη, με τα καλύτερα νησιά του, με τα καλύτερα νερά του νησιού για κολύμπι. Τα κανόνια του Ναβαρόνε, η παραλία Άντωνι Κουίν, ναι, έτσι τη λένε την παραλία, Άντωνι Κουίν τη λένε, και βρίσκεται στη Ρόδο. Παλιότερα λεγότανε Βαγιές, ωστόσο μετά τα γυρίσματα της ταινίας λέγεται Άντωνι Κουίν, είναι κοντά στο Φαλιράκι και έτσι την ξέρουν πια και οι ντόπιοι. Άλλη μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντωνι Κουίν, ο Σταυρός στο Ζορμπά, η παραλία Σταυρός στην Κρήτη, στο ακροτήρι Χανίων. Μπορείτε να πάτε να την επισκεφτείτε. Η παραλία του Ζορμπά τη γνωρίζουν και εκεί οι ντόπιοι. Στην ταινία Shirley Valentine, ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται στη παραλία, βρίσκεται στην χώρα της Μυκόνου, στην ταινία όπως είπαμε Shirley Valentine, και έχει παίξει εντός εισαγωγικών και αυτή στην ταινία. Ίσως, η παραλία Ίσως, στο Για τα μάτια σου μόνο, έχει ταξιδέψει στην Κέρκυρα ο James Bond, έχει παίξει σε παλιό φλούριο σε Ποντικονήσι και Αχίλιο. Η πιο χαρακτηριστική παραλία είναι ο Ίσως με το χρυσαφένιο χρώμα και τους εξωτικούς αμόλαφους. Το Μαγκανάρι στο απέραντο γαλάζιο. Μπορεί το απέραντο γαλάζιο να έχει συνδεθεί με την Αμοργό και τις παραλίες Αγία Άννα και Καλοταρίδισσα. Η πιο ονειρεμένη όμως παραλία, η πιο χαρακτηριστική, είναι το Μαγκανάρι που βρίσκεται στην Ίω. Το Μαντολίνο του Ροχαγού Κορέλη έχει γυριστεί επίσης στην Κεφαλονιά και έχει διάφορες παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε. Μύρτος, Πεταμή, Αντίσαμος και Χοργοτά, από τις καλύτερες παραλίες του νησιού όπου έχουν γυριστεί σκηνές από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Μάμα Μία είναι γυρισμένη στην Καστανή της Σκοπέλου, οπότε μια από τις καλύτερες παραλίες του νησιού εκεί, και επίσης η Νταμούχαρη στο Πήλιο, επίσης στη Μάμα Μία είναι γυρίσματα από εκείνη την παραλία. Η Κορακιά στο Knives Out Mystery είναι ταινία μυστηρίου και κωμωδία λίγο, όποιος την έχει δει ξέρει πως τι διπραγματεύεται η ταινία. Γυρίστηκε σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι και μπορείς να πας απέναντι στο νησί της Κορακιάς. Η Χιλιαδού στο Triangle of Sadness στην ταινία είναι χρυσός φοίνικας των τριών υποψηφιωτήτων Όσκαρ του Ρούμπεν Όσλουντ για μια κρουαζιέρα πλουσίων που βυθίζεται και ξεβράζεται στη στεριά. Γυρίστηκε στην παραλία της Χιλιαδούς στη Βόρεια Εύβοια. Να λοιπόν παραλίες ελληνικές που έχουν παίξει στο Hollywood.

Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-0 με την Μπραντ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός που μόλις ξεκίνησε επίσης 0-0 με την Χράντετς Κράλοβε. Ο Δε Όφη ζει τον ηρώ του, είναι στο 1-0 από το 19 με γκολ του ταξιάρχη Φούντα κόντρα στη Τζεσκά Σόφιας. Θα σας λέμε εδώ τι γίνεται. Πριν από λίγο ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε το 6-32 με σκοπό να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο αυτός ο εξωγήινος είναι θέμα χρόνου να τα καταφέρει. Και μιας και μιλάμε για επικοντό και παγκόσμια ρεκόρ, το επικοντό είναι το πιο δύσκολο σύμφωνα με τους ειδικούς άθλημα του στίβου. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τεχνική, χρειάζεται συνδυασμός πολλών πραγμάτων για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί ψηλά και να περάσεις τον πύχη. Το πρώτο ρεκόρ, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, στο άθλημα σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου του 1912 από τον Mark Wright όταν πέρασε τα 4 μέτρα και 2 εκατοστά το 1912. Χρειάστηκε μισός αιώνας για να περάσει κάποιος τα 5 μέτρα. Ο Brian Sternberg έκανε 5 μέτρα νέο ύψος το 1963 και αν για να φτάσει το ρεκόρ από τα 4 στα 5 μέτρα χρειάστηκαν περισσότερα από 50 χρόνια, λιγότερο από τη μισή διάρκεια χρειάστηκε για να φτάσει από τα 5 στα 6 και τότε ήταν ο συνήθις ύποπτος Σεργέι Μπούμπκα. Πέρασε το πύχη στα των 6 μέτρων το 1985 στο Παρίσι. Σε 10 χρόνια, από το Φεβρουάριο του 1984 έως τον Ιούλιο του 1994, ο Ουκρανός ανέβαζε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά 32 εκατοστά πόντο-πόντο. Από τα 5.83 στα 6.14 σε ανοιχτό και στα 6.15 σε κλειστό στίβο. Το 2014 ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενή έκανε τα 6.16 νέο παγκόσμιο ρεκόρ και από εκεί και πέρα στα 20 του χρόνια μόνο το 2020 το έσπασε με 6.17 ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί τον μύθο του. Έκανε στην Ουψάλα 6.31 βελτιώνοντας για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Το όριό του, ο πατέρας του που είναι και προπονητής του, ο Γκρέγκ Ντουμπλάντης και ο ίδιος αθλητής του επικοντό, ανέφερε ως πιθανό όριο του γιού του τα 6.40. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σουηδίας ρώτησε τη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και η απάντηση ήταν ότι μέχρι τα 33 του χρόνια θα μπορούσε να επιδείξει 6.51.

Όσοι ήθιστε, όλοι οι συμμετέχοντες στα Diamond Link, σε αυτά τα meeting, παίρνουν ένα δώρο από την πόλη όπου διεξάγεται ο αγώνας και πριν από λίγο παρέλαβαν όλοι οι αθλητές τα δώρα τους και τι λέτε ότι τους έδωσαν, ένα δίκυλο κομμάτι κασέρι. Ναι, αυτό τους έδωσαν και πόζαναν όλοι δαγκώνοντάς το. Πρόκειται για ένα πολύ διάσημο σκληρό κίτρινο τυρί pop της Λοζάνης, το οποίο τους το πρόσφεραν οι διοργανωτές. Άλλωστε η Λοζάνη συνδέεται άμεσα με την περιοχή παραγωγής του συγκεκριμένου κίτρινου τυριού, προσφέροντας και εκδρομές γευσηγνωσίας και τοπικά τυροκομικά προϊόντα στους επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν και πήραν αυτό το δώρο, εκτός από τα μετάλλια που θα πάρουν οι τρεις πρώτοι. Ή μάλλον δεν ξέρω αν παίρνουν μετάλλια, Diamond Link είναι αυτό, παίρνουν βαθμούς και πηγαίνουν για το διαμάντι, κάτι τέτοιο γίνεται σε αυτά τα meeting. Καλησπέρα στον Ντάνο, ο οποίος μας στέλνει μια προκλητική φωτογραφία με μια ψισταριά γεμάτη κρέατα. 9-10 παρατέταρτο το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά, αλλά είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρίσκεσαι, αν και θα θέλαμε εκεί να είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα 693-0078-228. Και θα μείνουμε σε αθλητικό mood. Ωραία πήγε σήμερα η μέρα παρακολουθώντας την τανομαχία στο άλμα επίκοντο, για να πούμε ότι όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία ή όσοι έχετε παρακολουθήσει στο διαδίκτυο βιντεάκια, θα ξέρετε ποιος είναι ο Ροναλντίνιο. Κάποιοι λέγανε ότι αυτός ήταν ο μάγος της μπάλας πριν εμφανιστεί ο Μέση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ακόμη καλύτερος και από το Μέση όσον αφορά όχι την αποτελεσματικότητα, αλλά αυτά που έκανε στο γήπεδο με την στρογγυλή θεά. Ο Ροναλντίνιο λοιπόν, 46 ετών σήμερα, προσγειώθηκε στη Ραβένα στην Ιταλία ως μέλος του ομίλου ιδιοκτησίας της τοπικής ομάδας, τρίτης εθνικής, και τα ιταλικά ΜΜΕ λένε ότι στόχος είναι να επιχειρήσει να φορέσει ξανά σόρτς για να παίξει έστω μια τελευταία φορά για να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Επέλεξε να κάνει ένα εξαιρετικό δώρο στην πόλη και στο νέο του σύλλογο. Θα βγει στο γήπεδο για τη Ραβένα σε ένα επίσημο επαγγελματικό αγώνα με ένα σαφή και ρομαντικό στόχο. Να σκοράρει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, είπαν εκεί παράγοντες της Ραβένας. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν μπορεί, είναι σε θέση, να συμμετάσχει στον εναρκτήριο αγώνα της Ραβένας στο φετινό πρωτάθλημα, που θα είναι κόντρα στη Ρετζιάννα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ακόμα και τώρα πάντως, όταν παίζει σε αγώνες παλεμάχων, ο Ροναλντίνιο τα σπάει. Όποιος μπορεί, ας κάτσει να τον δει.

Κάποιοι λένε ότι τα δελφίνια είναι τα πιο έξυπνα ζώα στον πλανήτη μετά τον άνθρωπο. Κάποιοι λένε και πριν τον άνθρωπο. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Ωστόσο φαίνεται ότι έχουν οι επιστήμονες καταγράψει μια σπάνια και εντυπωσιακή συμπεριφορά δελφινιών για πρώτη φορά σε βίντεο, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα στοιχείο για την ευφυΐα και τις ικανότητες αυτών των θηλαστικών. Επιστήμονες στην Αυστραλία λοιπόν κατέγραψαν ρινοδέλφινα να χρησιμοποιούν μεγάλα κοχύλια ως εργαλεία για να παγιδεύουν ψάρια για να εξασφαλίζουν την τροφή τους. Η ερευνητική ομάδα στον κόλπο Χέρβι του Queensland παρατήρησε ένα θηλυκό δελφίνι να σηκώνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο κέλυφος θαλάσσιου σαλιγκαριού και μέσα βρισκόταν, οδήγησε ένα μικρό ψάρι σε αυτό το κέλυφος, το μεταφέρει στην επιφάνεια, στη συνέχεια το ανακοινεί στην επιφάνεια της θάλασσας, το νερό να απομακρυνθεί και η ηλία να πέσει απευθείας στο στόμα του. Ήταν η πρώτη φορά, υπήρχαν ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά που αυτό καταγράφεται σε βίντεο. Είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε σε βίντεο. Και μάλιστα, ενδιαφέρον για τους ερευνητές, παρουσιάζει ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ένα μικρό δελφίνι, μιμούμενο τη μητέρα του, χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια τεχνική, κρατώντας το κέλυφος με παρόμοιο τρόπο. Τι άλλο να πούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ακολουθεί Βασίλης Μασούρας αναλυτική ενημέρωση για να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στις Σέρρες, στο Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσο σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε.

0: με περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισήμανε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουν με 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωρά με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπου Αλ-Ντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπλεξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ενημέρωση, επλήγει επίσης δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρανικότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Τούμπα 0-1 μέχρι στιγμής, χάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ με την Χράντζες Κράλοβε 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, 5η σήμερα, 20 Αυγούστου, γιορτάζουν ο Θεοχάρης και ο Ορέστης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Δεν μας έκανε τη χάρη να βρέξει το μεσημέρι, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, για να δροσίσει λίγο. Όσοι κυκλοφορήσατε, καταλάβατε ότι η θερμοκρασία ανέβηκε και θα ανέβει κι άλλο. Περιμένουμε 40 και μάλιστα θα είναι καύσωνας διαρκείας. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα ψηθούμε κανονικά. Γι' αυτό ανάψτε το κλιματιστικό σας, όσοι έχετε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω μαζί μου στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί μια ψυχρολουσία, χάνει με 0-1 στο 60. Ελπίζουμε στο τέλος εκπομπής να έχουμε χαρμόσυνα νέα για τους φίλους της ομάδας των Ασπρομαυρών.

Κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι από τους Killers, θυμάμαι ότι κάποτε είχα κατέβει στην Αθήνα σε κάποια από τα Rock Wave που γινόταν τότε για να δω τους συγκεκριμένο συγκρότημα, και στην Αθήνα τότε έβρεξε ένα δυνατό μπουρίνι μόνο για 10 λεπτά, αλλά ήταν αρκετό για να κάψει όλα τα μηχανήματα της συναυλίας και έτσι δεν είδα ποτέ τους Killers. Αντιθέτως, ταλαιπωρηθήκαμε τότε για να πάρουμε και τα λεφτά μας πίσω. Το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν ήρθε ποτέ να ξαναδώσει συναυλία, τουλάχιστον εκείνο το χρονικό διάστημα. Οπότε μου έχουν μείνει αποθυμένο. Πάμε στους στρατιώτες και μάλιστα σε αυτούς που είναι να μπουν τώρα στο στρατό. Θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες, γεννιούνται ακόμη παιδιά. 9 μηνών λοιπόν δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με τη 2000 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον φυσικά δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Τι ισχύει για όσους δεν θέλουν να καταταγούν αμέσως μετά το σχολείο και επιθυμούν να σπουδάσουν? Επιτρέπεται, παίρνουν αναβολή, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή όπως γινόταν παλιά. Πρώτα γραφόμαστε στο πανεπιστήμιο και μετά καταθέταμε το χαρτί για να πάρουμε αναβολή από το στρατό. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπουν από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Απλά δηλαδή να έχει δώσει πανελλήνες και να έχουν βγει τα αποτελέσματα όπως και έχουν ήδη βγει.

Η Λατινική Αμερική ξαναδοκιμάζεται μετά τη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Σήμερα ήταν σειρά του Περού. Σεισμός 7,2 ρίχτερ. Προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για πολλές υλικές ζημιές, αλλά όχι για θύματα. Συνήθως αργούν τέτοιες πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν φυσικά θύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται, οι ανθρώπινες ζωές δεν ξαναέρχονται πίσω. Πάντως αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για την Λατινική Αμερική και τις χώρες της. Πάρα πολλοί σεισμοί. Και από τους σεισμούς στη Λατινική Αμερική, αφού δεν βλέπουμε να παίρνουμε χαρά από τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο σήμερα, πάμε στον Καραλή, όπου πέταξε κυριολεκτικά στα 6-16 και έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, στο Diamond League της Λοζάνης. Το χαμογελαστό παιδί δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα. Έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να τον κοντράρει κανείς. Πηδάει και κάνει αδιανόητα ρεκόρ κάθε φορά που αγωνίζεται. Και το χειρότερο είναι ότι φαίνεται ότι δεν προσπαθεί καν. Δηλαδή είναι τόσο χαλαρός, αν δείτε τις προσπάθειες που κάνει. Πάρα πολύ ταλαντούχος. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι στα 6-17, το έχει ο ίδιος από τον περασμένο Φεβρουάριο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, αξίζει ένα χρυσό, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πάνω σε έναν καταπληκτικό αντίπαλο. Hello.

Έτσι, για να πέσουν λίγο οι σφιγμοί των φίλων του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1 και μας μένουν ακόμη 10 λεπτά για το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή και ο δικέφαλος να πάρει τους τρεις βαθμούς, την νίκη για να μπορέσει να περάσει τους ομίλους του Conference. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει: μόλις γύρισε από το χωριό, πέρασε φανταστικά. Δεν είναι έτοιμη, λέει, να ξεκινήσει και πάλι δουλειά. Ποτέ. Κανείς δεν είναι έτοιμος μετά από διακοπές να γυρίσει στο χώρο εργασίας. Η πόλη, λέει, είναι αφόρητη και έχει χαλάσει και το κλιματιστικό της. Όλα τα κακά της μοίρας σου δηλαδή σε έχουν βρει. Πάντως είναι η δεύτερη περίπτωση που ακούω κλιματιστικό να χαλάει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Λες και είναι συνεννοημένα αυτά τα μηχανήματα. Και η Δέσποινα μας λέει: ήρθε από τις διακοπές της και υποφέρει. Όλη μέρα έχει πονοκέφαλο από τη ζέστη. Πράγματι, η ζέστη είναι ικανή να δημιουργήσει πονοκέφαλο και ατονία. Αν νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια, είναι γιατί σας εξαντλεί η αφόρητη ζέστη. Οι δισεκατομμυρίουχοι αυτού του κόσμου και οι εκατομμυρίουχοι ετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια προσωπική πληροφορία. Πάντως η ελβετική εταιρεία Brunic Mega Safe φτιάχνει καταφύγια 100 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι ικανά να αντέξουν μετεωρίτες, επιθέσεις από ιούς, πυρηνικό πόλεμο, ό,τι ακραίο μπορείτε να φανταστείτε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αγοράσεις ένα καταφύγιο. Τα πολύ μικρά καταφύγια, όταν λέμε πολύ μικρά, της τάξης των 20 τετραγωνικών μέτρων, ξεκινάνε από $600,000, αλλά υπάρχει μια παράμετρος: πρέπει να τα νοικιάσετε και να τα πληρώσετε προκαταβολικά για 99 χρόνια. Τα ακριβότερα ξεκινάνε από 1 εκατομμύριο και μπορούν να φτάσουν όσο εσείς επιθυμείτε. Για να φανταστείτε, έχουν προβλέψει τα πάντα, δηλαδή μέχρι και πανίδα και χλωρίδα μέσα να υπάρχει. Η θερμοκρασία θα είναι μόνιμα στους 13 βαθμούς και ακούστε το εξωφρενικό, γιατί εκεί συντηρούνται τα κρασιά και τα έργα τέχνης. Προφανώς αυτή η κίνηση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τον απλό κόσμο, που βλέπει τους δισεκατομμυρίουχους να ξοδεύουν αλόγιστα τα χρήματα τους την ώρα που ο ευρωπαϊκός λαός πραγματικά στενάζει.

Πραγματικά υποκλίνομαι σε κάποιους μάνατζερ που καταφέρουν και πουλάνε επιθετικούς με πάρα πολλά εκατομμύρια και μιλάω για τον καινούργιο επιθετικό του ΠΑΟΚ που έχασε μόλις μια ευκαιρία. Μόνος του απέναντι από το τέρμα έκανε ένα σουτ που κάνει δίχρονο που βλέπει πρώτη φορά μπάλα. Αλλά τέλος πάντων, 1-1 παραμένει ο ΠΑΟΚ. Θα σας ενημερώνω στα ελάχιστα λεπτά που μένουν. Και πάμε στη μάχη της ακρίβειας. Καθημερινά ο κόσμος που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζει συνεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα τα οποία τα έχει ανάγκη, δεν είναι πολυτέλειας, είναι βασικά προϊόντα διατροφής και γι' αυτό η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή από 31 Αυγούστου συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έως και το τέλος του έτους. Οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών της τάξης του 7% σε περίπου 1.100 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Η λίστα των προϊόντων αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες με το συνολικό αριθμό των κωδικών να εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, με στόχο φυσικά να γίνει η συγκράτηση του κόστους για τα νοικοκυριά. Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους, ενώ η ελάχιστη μείωση τιμής για κάθε προϊόν ορίζεται στο 5%. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει στον αγώνα για συγκράτηση τιμών, ακόμα και μειώσεις τιμών που είναι επιβεβλημένες, είναι καλοδεχούμενες, γιατί τα νοικοκυριά βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει από πράγματα που στο παρελθόν στοιχίζαν πάρα πολύ λίγο. Έβλεπα τις προηγούμενες μέρες ένα μίνι ντοκιμαντέρ σχετικά με την ακρίβεια κάποιων προϊόντων. Το μόνο προϊόν που δεν ανέβηκε εξωφρενικά είναι το μέλι. Όλα τα άλλα έχουν ανέβει διαστημικά.

Ηλία, θέλω να βρεις τον μαύρο γάτο από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, γιατί ακολουθεί είδηση για τον μεγάλο ροκά μας. Τις προγραμματισμένες συναυλίες του ακύρωσε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου για το επόμενο διάστημα, καθώς όπως αποκάλυψε τον ταλαιπωρεί μια επίμονη πνευμονία. Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, με ανάρτηση που έκανε σήμερα στο προσωπικό του λογαριασμό, εξήγησε πως αδυνατεί να συνεχίσει τις συναυλίες μέχρι να επανέλθει. Παρ' όλα αυτά, δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα. Μέσα από το Instagram του, λοιπόν, έγραψε: «Δυστυχώς μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους». Είχα την τύχη φέτος το καλοκαίρι να τον δω από κοντά και επειδή μιλήσαμε κιόλας, δεν νομίζω ότι ο Βασίλης Παπακουσταντίνου θα τα παρατήσει έτσι εύκολα. Ζει από αυτό, του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, του αρέσει η μουσική, του αρέσει το είδος που υπηρετεί, είναι σύμβολο και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο καλοκαίρι θα τον ξαναδούμε πάνω στις σκηνές.

Κοροϊδεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Υπομονή λοιπόν και καλή ανάρρωση στο Βασίλη Παπακουσταντίνου και να τον ξαναδούμε σύντομα, είτε θα είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, να τον ξαναπολαύσουμε και να μας ξεσηκώσει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Ο Στέφανος Μάνος, για όποιον δεν θυμάται, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας. Να θυμίσουμε ότι διατέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της δράσης. Το έργο του περιλαμβάνει σημαντικές υποδομές όπως το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, την Αττική Οδό και παραμβάσεις αναπλάσεων στην πρωτεύουσα. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με την πολιτική του στάση του κυρίου Στέφανου Μάνου, το σίγουρο είναι ότι μιλούσε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν χάιδευε αυτιά, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, μιλούσε για κινδύνους στο πολιτικό σκηνικό δεκαετίες πριν, μιλούσε για το χρέος, μιλούσε για τα ρουσφέτια, ήταν ένας αξιοπρεπέστατος πολιτικός και πρόσφερε πολλά σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι ήταν σήμερα εκεί? Μεταξύ άλλων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Καγκλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, ο υπουργός εσωτερικών, ο Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Χυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια, τον πρώην υπουργό οικονομικών. Καλό του ταξίδι στο φως, λοιπόν.

Την προηγούμενη Πέμπτη, στην κατά τα άλλα ήσυχη περιοχή των 40 εκκλησιών, είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο. Ένας 39χρονος μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του και του ασκήθηκε φυσικά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα όμως παίρνει νέα τροπή στο επεισόδιο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 39χρονη και έτσι ο φερόμενος ως δράστης ήταν σε αυτοάμυνα. Τι συνέβη ακριβώς? Γνωριστήκανε μέσα από αυτές τις εφαρμογές για γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες. Πήγε η κοπέλα στο διαμέρισμά του. Κάποια στιγμή αυτός πήγε να ετοιμάσει τα ποτά σε άλλο χώρο από αυτό που βρισκόταν 25χρονη και όταν γύρισε τη βρήκε να κλέβει ένα ρολόι, ένα δικό του ρολόι και να ψάχνει γενικά τα πράγματά του. Όταν πήγε να της αφαιρέσει το ρολόι από τα χέρια, αυτή έβγαλε ένα μαχαίρι και του επιτέθηκε, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια την τραυμάτισε. Φυσικά έφτασαν γρήγορα, γιατί ακούγονταν οι φωνές, κάποιος κάλεσε την αστυνομία, έφτασε γρήγορα η ομάδα Ζήτα και συνέλαβε τον 31χρονο. Όμως, από ό,τι βλέπουμε, η ιστορία είχε γίνει εντελώς αλλιώς από ό,τι φανταζόταν η αστυνομική. Παραμένει υποκράτηση ο 31χρονος και θα απολογηθεί στον ανακριτή και θα δούμε τι θα αποφασίσει αυτός.

Ο Τετέι, να μου το θυμηθείτε, όχι ότι είμαι κάποιος ειδικός, αλλά θα αφήσει εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, με δύο δικά του γκολ και τα δύο ήταν ποίηματα, πραγματικά ατομικές προσπάθειες, φανταστικά γκολ. Πολύ επιμονή, πολύ πεισματάρης ο Πιτσιρίκος. Μακάρι να τον βοηθήσουν εκεί στην εθνική ομάδα, γιατί θα έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά στο μέλλον. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εθνική της κυριαρχία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό.

0: Δισμό της Συριακής Αεροπορικής Βάσης Αμπού Αλντουχούρ της Βόρειο-Δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και λόγω της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Μπραν στην Τούμπα με 0-1. Ο Παραθηναϊκός προηγείται στο ΟΑΚΑ από την Χράντετς Κράλοβ με 2-0, το σκόρ αυτή τη στιγμή στο 73. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, είμαστε μαζί σας. Σας κρατάμε συντροφιά στο σβήσιμο της ημέρας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα ο Ηλίας Ταμπουλής φροντίζει τον ήχο. Αν σας έλεγα πριν μια εβδομάδα ότι την καλύτερη εμφάνιση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από πλευράς ελληνικών ομάδων θα την έκανε ο Όφη, σίγουρα θα γελούσατε. Χωρίς άγχος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο. Ο Όφη, οι κριτικοί σάρωσαν 3-0 την Τζέσεκα Σόφιας και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Σημαντικό να έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στους ομίλους. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με την Μπραν. Φοβερά τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Δημιουργεί φάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιος αξιόλογος επιθετικός που να μπορέσει να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αναμένονται μεταγραφές. Ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 της Κράλοβε, της τσεχικής ομάδας. Εύκολα, θα πω εγώ, είναι δύο κλάσεις ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει εξαιρετικούς παίχτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά είναι ασταμάτητος βέβαια. Στα αμυντικά έχει κάποιες ατέλειες, δηλαδή κάνει εύκολα λάθη, αλλά είναι και πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εκπροσώπηση, γιατί να θυμίσω ότι κυνηγάμε τη 10η θέση και χρειαζόμαστε βαθμούς από παντού.

Το Κόμο της Ιταλίας είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο και πραγματικά αξίζει να το βάλετε στις επιλογές σας, στους προορισμούς που πρέπει να επισκεφτείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Αν πάτε ποτέ εκεί, αν είχατε πάει μάλλον εκεί, θα βλέπατε πάρα πολλούς να κάνουν ποδήλατο στο ιστορικό κέντρο. Είναι μια από τις ατραξιών της πόλης. Είναι πολύ ωραίο το να κυκλοφορείς με τον ποδήλατο στα πλακόστρωτα του Κόμο και να βλέπεις και τη λίμνη μαζί. Όμως, από εδώ και πέρα δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, θα πηγαίνετε με τα πόδια. Γιατί ο δήμαρχος του Κόμο, ο Αλεσάνδρο Ραπινέζε, τον προηγούμενο Ιούλιο είχε ένα ατύχημα, συγκρούστηκε με ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο έπεσε πάνω του και τον παρέσυρε. Και μόνος του πήρε την απόφαση να απαγορεύσει τη διέλευση των ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο του Κόμο. Προφανώς έχουν εξεγερθεί κάτοικοι και ξενοδόχοι, καθώς ήταν μία από τις βασικές λειτουργίες που προσέφεραν χρήματα στους επιχειρηματίες εκεί, αλλά και στους ντόπιους, γιατί τους απαγορεύει να κυκλοφορούν με το ποδήλατο, ήταν η αγαπημένη τους συνήθεια. Μαζεύουν μάλιστα και διαδικτυακά υπογραφές για να αναιρεθεί αυτή η απόφαση του δημάρχου, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι πώς αποφασίζει έτσι απλά ένας δήμαρχος μόνος του να περάσει ένα νόμο που δεν έχει καμία λογική. Άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, τους δόθηκε η ευλογία να είναι άρχοντες ενός τόπου και να μπορούν να προσφέρουν και αντιθέτως παίρνουν αποφάσεις αδιανόητες. Έψαξα να βρω πού απαγορεύεται αλλού το ποδήλατο. Απαγορεύεται στο Παλέρμο, πάλι στην Ιταλία, ενώ κάτι που δεν ήξερα είναι ότι κάποιες ώρες, κάποιες συγκεκριμένες μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση στο Παρίσι, απαγορεύεται να κυκλοφορεί για λόγους ασφαλείας κάποιος με το ποδήλατο. Πραγματικά δεν το ήξερα και μου κάνει και πολύ εντύπωση.

Τι ήθελα και το είπα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αστεία λάθη στην άμυνα. Δέχτηκε 2 γκολ σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και ισοφαρίστηκε. 2-2 τελικό σκορ και σε μπελάδες και ο Παναθηναϊκός για να περάσει και αυτός στους ομίλους του Conference. Και τα 2 γκολ ήταν αστεία πραγματικά. Στο ένα γκολ ένας αμυντικός ξεχάστηκε λίγα μέτρα πίσω και έτσι δεν βγήκε το offside που έπρεπε να βγει. Και στο άλλο εκτέλεσαν ένα φάουλ, η μπάλα έπεσε στο τείχος. Κανείς από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού δεν είπε να διώξει την μπάλα. Πετάχτηκε ένας παίκτης από την αντίπαλη ομάδα και έβαλε τον γκολ. Αστεία πράγματα πραγματικά. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο άγνωστος άντρας προκάλεσε φθορές σε μουριά στη Συμβολή των Οδών Σαψφούς και Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη, καρφώνοντας μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου. 20 μεγάλα καρφιά. Διανομές φαγητού κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες του Δήμου τοποθέτησαν ένα ειδικό επουλωτικό πολτό στο δέντρο, καθώς η αφαίρεση των καρφιών μήκους 20 εκατοστών θα προκαλούσε περαιτέρω ζημιά και θα κατέστρεφε το δέντρο επί της ουσίας. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων στο Τμήμα Περιβαλλοντολογικής Προστασίας για τον εντοπισμό του δράστη. Ήδη τον αναζητάει η αστυνομία και σύμφωνα με το Δήμο, κάθε χρόνο ξεραίνονται περίπου 80 με 100 δέντρα στην πόλη λόγω εσκεμμένων βανδαλισμών από πολίτες. Μάλιστα, το τελευταίο μήνα είναι πάμπολες οι καταγγελίες ανθρώπων που βλέπουν κάτι περίεργο στις νυχτερινές ώρες να ρίχνουν κάτι υγρά σε δέντρα. Μάλλον πρέπει να είναι οξύ, γιατί την επόμενη μέρα το δέντρο πραγματικά παρουσιάζει προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις το δέντρο νέκρωσε. Ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης, ελπίζουμε να βρίσκονται πάντα οι δράστες τέτοιων ενεργειών και να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Πάμε σε μια ακόμη περίεργη υπόθεση από το δικαστικό ρεπορτάζ της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης τιμώρησε με ποινή φυλάκισης ενός μήνα έναν άντρα για ενδοικογενειακή απειλή προς την πρώην σύζυγό του. Γιατί όμως πήρε μόνο ένα μήνα? Η υπόθεση έχει πάρα πολύ ζουμί, καθώς φέρεται ο άντρας να απειλούσε τη γυναίκα αυτή με μηνύματα και τηλεφωνήματα, να σταματήσει να μιλάει για αυτόν. Μάλιστα κάποιες φορές τη συνάντησα και από κοντά απειλητικά, ζητώντας την να σταματήσει να ασχολείται μαζί του και να μιλάει για το όνομά του. Και ενώ περίμενε κανείς πως η ποινή θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, το δικαστήριο πήρε υπόψη του τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Σε βάθος 20ετίας παρουσίασε στοιχεία ο κατηγορούμενος, μάρτυρες που έλεγαν ότι η γυναίκα του τον μείωνε και ακόμη και μετά το διαζύγιο διέδιδε ψέματα για αυτόν, μιλώντας υποτιμητικά για αυτόν, έλεγε διάφορες αιτίες γιατί βγήκε το διαζύγιο, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κύριος, όπως επικαλέστηκε, να χρειαστεί να πάει σε ψυχολόγο. Μάλιστα αντιμετώπιζε προβλήματα ύπνου, δεν μπορούσε να αποδώσει στην εργασία του, δεν έβλεπε πια τους φίλους του, έφτασε σχεδόν σε χωρισμό με την καινούργια του σύντροφο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μάζεψε το δικαστήριο και ήταν ελαστικό απέναντι του και τον τιμώρησε μόλις με ένα μήνα φυλάκιση, και αυτό με αναστολή, αναγνωρίζοντας φυσικά όλα αυτά τα ελαφρυντικά που σας είπα πριν από λίγο.

Φέτος η Ευρώπη αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ο Νότος, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Ακόμη είχαμε φωτιές μέχρι και στη Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβετε. Και ο Guardian παρουσίασε μια νέα μελέτη, πολύ απαισιόδοξη. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν μιλάμε σε βάθος 50 ετών, αλλά μιλάμε για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% στην Ευρώπη, μέχρι το, όπως είπαμε τα υπόλοιπα, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, ενώ το κακό σενάριο είναι να αυξηθεί κατά 196%. Αν δεν πάρθουν, λέει, τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει μια υποσημείωση που λέει ότι ακόμη και αν ληφθούν όλα τα μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να προβλέψουμε τις αλλαγές που γίνονται στις πυρκαγιές, δηλαδή στον τρόπο που λειτουργεί μια πυρκαγιά και πώς εξελίσσεται όταν αυτή ξεκινάει. Οι λόγοι φυσικά που υπάρχουν τόσες πολλές πυρκαγιές είναι οι παρατεταμένοι καύσωνες, η συνεχόμενη ξηρασία, φταίει και ο άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει αδυναμία λήψης μέτρων, δηλαδή δεν καθαρίζουν χώρους, είναι επιπόλαιοι πάρα πολλές φορές ο κόσμος, ξεκινάνε φωτιές όπως είδαμε φέτος το καλοκαίρι από απλούς πολίτες. Καλείται λοιπόν η Ευρώπη να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως λέει, σε βάθος στο τέλος του αιώνα τα δάση που θα έχουν μείνει θα είναι ελάχιστα και όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα προφανώς στην ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και στην υγεία των Ευρωπαίων. Και όταν μιλάμε για την υγεία των Ευρωπαίων, μπορεί να μην ρίχνουν μαύρο δάκρυ οι υπεύθυνοι στα Υπουργεία για την υγεία μας, αλλά ρίχνουν μαύρο δάκρυ όταν βλέπουν το τι καλούνται να πληρώσουν όταν πηγαίνουμε στους γιατρούς. Γι' αυτό και αναμένεται, λέει, να πέσουν αρκετά δισεκατομμύρια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Το σημαντικό είναι να βρεθούν τα καινούργια αεροπλάνα που φτιάχνονται, να μπορούν να πετάνε νύχτα και να επιχειρούν περισσότερες ώρες, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Όταν υπάρχει άνεμος και δεν πετάει ένα αεροπλάνο, η μάχη με την πυρκαγιά χάνεται, το έχουμε δει πάμε πολλές φορές και στη χώρα μας, δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι οι Αμερικανοί έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται, όχι επειδή άκουσαν τους επιστήμονες και τους γιατρούς, αλλά επειδή βλέπουν πολύ TikTok. Όποιος έχει βρεθεί σε αμερικανικό σπίτι ξέρει ότι είναι ο ορισμός του ανθυγινού. Μαγειρεύουν τα πάντα τηγανιτά, με άπειρο λίπος, τεράστιες ποσότητες, με πάρα πολλά συντηρητικά τα τρόφιμά τους. Άμα δείτε να πηγαίνει Αμερικανός στο σούπερ μάρκετ, θα δείτε ένα καρότσι μόνο με κονσέρβες. Όμως τα τελευταία, λέει, 2 χρόνια, οι ηλικίες 25 μέχρι 40 έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται, επειδή παρακολουθούν βίντεο στο TikTok με Ευρωπαίους που παρουσιάζουν υγιεινές διατροφές. Ένα ποσοστό, λοιπόν, 50% τρώει καλύτερα από παλιά, και αυτό θα φανεί στα επόμενα χρόνια και στην υγεία τους. Οι λέξεις κλειδιά, λέει, που ακούνε οι Αμερικανοί και τους τραβάει την περιέργεια είναι μαγείρεμα για τεμπέληδες, εύκολο βραδινό, ένα δείπνο για να ρίξεις το κορίτσι σου, μαγείρεμα με μόλις 5 υλικά. Όταν δουν αυτές τις λέξεις, λέει, σε ένα βίντεο, αμέσως κάθονται να το παρακολουθήσουν και δοκιμάζουν να το μαγειρέψουν. Ό,τι είναι για να, καλό για την υγεία μας, από όπου και προέρχεται, είναι καλοδεχούμενο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ας βλέπουν βιντεάκια στο TikTok και ας τρώνε καλύτερα. Σημασία έχει να τρώμε και εμείς καλύτερα όμως, έτσι. Η νυχτερινή βάρδια τελείωσε της Πέμπτης. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα σας οδηγήσουμε ωραία στο Σαββατοκύριακό σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ηλίας Σταμπούλης σήμερα ήταν στον ήχο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύριο ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε σανίδα σωτηρίας στο Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της.

0: Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ισόπαλος με την Πράνο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ισόπαλος και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντζες Κράλοβε με 2-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

la lluvia. Esta noche con el sol.